πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς ξαφνικά μες στη ζωή μου. Κάποια μέρα πως

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις,

όλο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Αναστάτους είχαμε και χθες σε μια πτήση από Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Ένας 57χρονος επιβάτης έβαλε αρχικά μια πορνογραφική ταινία στο κινητό, ενώ λίγο αργότερα αυνανίστηκε μέσα στο αεροπλάνο.
2: Το έβγαλε έξω.
1: Το έβγαλε. Δεν γίνεται αυτό. Με το μυαλό δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Θα σου πω κάτι. Αν αγχώνεσαι και είναι αυτό που σε ξεαγχώνει, κάντο.
2: Πώς θα το κάνεις.
1: Του είπε ψυχολόγος.
2: Αυτοί οι ψυχολόγοι μας έχουν καταστρέψει, δηλαδή, για να μην πιεστείς εσύ, να βλέπω εγώ το λιλί σου εκεί μέσα.
3: Ποιος ήταν αυτός, έχει τίποτα καμιά φωτογραφία.
1: Σιγά μην βγάζει μια φωτογραφία. Αλλά σίγουρα εκεί στο αεροδρόμιο θα το μπανίσανε. Θα λέγανε Νάτος, Νάτος.
2: Πω, πω.
1: Νάτος ο παίχτης.
2: Έχω ο παίχτης, κανονικός παίχτης.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος Λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
7: Είμαστε χαράματα.

0: Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Νάτι.
2: Τεταρτίτσα.
1: Ήρθε η τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Ξέρεις τα κλασικά τώρα.
2: Στου Οκτώβρη τις 7.
1: Ποιος έχει τη γιορτή του σήμερα?
2: Θα μας τα πεις εσύ σε λίγο.
1: Ο Πολυχρόνης έχει, να ξέρεις, που έχεις Πολυχρόνη.
2: Τι γιορτή σου. Τώρα με τον Πολυχρόνη άλλο μου έρχεται όμως.
1: Κλάψα Πολυχρόνη.
2: Εντάξει, άλλο μου ήρθε εμένα. Κάτι που κάνεις μέσα.
1: Μέσα, στην τουαλέτα που τα κάνεις.
2: Ναι.
1: Γιατί βράστα Πολυχρόνη.
2: Βράστα μέσα Πολυχρόνη.
1: Είμαστε στο ξεκίνημα της τεταρτίτσας. Ακόμα δεν έχει ξημερώσει. Εδώ είμαστε αχάραγο που λένε, μέχρι και τις 11 όμως μαζί θα το ξημερώσουμε.
2: Θέλει λίγο ζεστό καφεδάκι, ναι, λίγο χουχούλιασμα, ναι, στην αρχή και είδες, θα περάσει.
1: Ένα ακόμα καινούριο που ήρθε όσο έλειπες ήταν η εσπρεσιέρα μέσα στο γραφείο.
2: Πέρατε εσπρεσιέρα, εγώ, ναι, ακόμη δεν έχω μπει στην παρέα της εσπρεσιέρας, γιατί φέρνω τον καφέ μου από το σπίτι.
1: Δεν έφερες τις κάψουλες σου?
2: Δεν τις πήρα. Δεν είμαι πολύ έτσι. Εγώ φτιάχνω το γαλλικό.
1: Θες το γαλλικό εσύ το
2: πρωί. Αλλά θα πάρω κι εγώ.
1: Πάρε
2: να έχω εδώ για το δεύτερο,
1: ναι,
2: καφέ.
1: Βεβαίως. Ή άμα έρχεται κανένα καλεσμένο εδώ, να του λέμε: έχουμε και σπερσάκι να κάνουμε.
2: Ναι, φίλε, έχεις δίκιο.
1: Μην περιμένουμε 2 ώρες το delivery σαν την άλλη φορά.
2: Την άλλη φορά ήρθε Ρεζίλη. Ο Σαντιγκάι.
1: Ποιος ήταν?
2: Ο Σαντιγκάι. Ναι. Ήρθε και τον καφέ τον πήρε πακέτο το παιδί.
1: Αφού τον πήρε πάλι καλά, να λες. Ξεκινάμε.
2: Ναι.

0: Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και τι γλυκό παιδί ο Χρήστος Μενιδιάτης, ε!
0: Καλημέρα και πάλι, είμαστε στην Τετάρτη, 7 έχει Οκτώβρης, Βάκχος, Πολυχρόνης, Πολυχρονία, Σεριανό, Σεριανή, Σέργιος και Σεργία γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά ρε παιδιά!
0: Παγκόσμια μέρα Βάμβακος η σημερινή και Παγκόσμια μέρα για την αξιοπρεπή εργασία.
1: Μπράβο.
0: Σαν σήμερα, 1825, εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, πρόδρομο της εφημερίδας δηλαδή της κυβερνήσεως, διευθυντής τότε ήταν ο Θεόκλητος Φαρμακίδης.
1: Τι μέσο είχε ο Φαρμακίδης για να μπει εκεί?
0: 1955, ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημα του Το Ουρλιαχτό σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο.
1: Μια βραδιά ποίησης δεν κάναμε.
0: Δεν κάναμε εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να κάνουμε μια μέρα και να λέμε έτσι ποίηματα.
1: Ναι.
0: Η μέρα ποίησης θα ήταν βέβαια.
1: Ναι.
0: Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat.
1: Ναι.
0: 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση αλαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση. Αρνητικό ψήφο δώσαν 144 βουλευτές, Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρών, που υπήρχε τότε η Ένωση Κεντρών.
1: Βεβαίως.
0: Έφυγε νωρίς κι αυτός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στις γεννήσεις, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πολιτικός το 1952 γεννήθηκε και ήταν και πρώην πράκτορας της ΚΚΕ ο Πούτιν, σε πληροφορώ. Επίσης, το 1959 γεννήθηκε ο Νίκος Δένδιας, ο Έλληνος πολιτικός, υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω τώρα, όχι, δεν είναι εξωτερικών, τι είναι.
1: Πού να ξέρω, δεν ξέρω κάτι.
0: Εξωτερικά, όχι.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Με τα στρατιωτικά, μήπως είναι ο Δένδιας που έκανε τις αλλαγές.
1: Κάτι τώρα είναι.
0: Στους θανάτους, σαν σήμερα φεύγει η Άννα Πολιτόσκβαγια.
1: Ναι.
0: Το 2006 από τη ζωή αυτή ήταν Ρωσή δημοσιογράφος και ήταν επικρίτρια δεινή του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ήταν εχθρός και

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Ο Αύγουστος ήρθε και έφυγε πάλι. Είμαστε στον Οκτώβριο, κοντεύουμε στα μισά σχεδόν, πες.
1: Εντάξει, είναι ακόμα, έχουμε ακόμα μια γλυκιά μελαγχολία. Ακόμα δεν το συνειδητοποιήσαμε ότι χειμωνιάζει.
0: Πότε θα είναι, το Δεκέμβρη δηλαδή?
1: Ναι, εκεί που θα αρχίσουν τα μελομακάρονα.
0: Που έχει άνα τη γιορτή της του Δεκέμβρη.
1: Του Δεκέμβρη, είσαι 9.
0: Καλημέρα σας.
1: Με προκαλείς τώρα.
0: Εδώ είμαστε τα πρωινά τα Καρντάσια. Πώς τα πέρασες χθες, Τρίτη?
1: Πολύ ωραία. Πήγα και μία βόλτα έτσι για ένα shopping χθες. Ήρθε η κουμπάρα μου η Λία.
0: Μάλιστα.
1: Με πήρε το απόγευμα από το σπίτι και πήγαμε μία βολτίτσα σε διάφορα έτσι καταστήματα. Πήρα ένα πολύ ωραίο πουλοβεράκι με δαντελίτσα έτσι.
0: Α, με γεια σου.
1: Και πήρα και μία κουρτίνα για την κρεβατοκάμαρα.
0: Ναι.
1: Γιατί τη λεπτή την κουρτίνα την πιάσαμε στο παράθυρο και την τρυπήσαμε. Και ήταν πολύ ωραία ροζ. Πήρα μία ροζ με κάτι ακόμα τώρα.
0: Πάλι ροζ.
1: Πάλι ροζ, γιατί είναι το χρώμα που με χαλαρώνει.
0: Α, okay.
1: Θα μου πεις τώρα, τον άλλον το ρωτάς. Ο άλλος δεν έχει ανάγκη από χαλάρωση, είναι χαλαρός από μόνος του.
0: Εντάξει. Το βράδυ, άμα κλείσει και το φως, δεν φαίνεται και τίποτα.
1: Ναι, οπότε αυτά έκανα χθες. Εντάξει, το μεσημεράκι μαγείρεψα και το κοτοπουλάκι με ρύζι έκανα.
0: Ωραίο.
1: Απλά και ταπεινά. Και σήμερα σηκώθηκα πρωί-πρωί, έκανα το σαντουιτσάκι του παιδιού γιατί έχει μάθημα σήμερα και εργαστήριο.
0: Α, μπράβο.
1: Αλλά τώρα επειδή σου λέει όλοι στη σχολή παίρνουν από το κηλικείο.
0: Ναι.
1: Πήγα δίπλα, πήρα και χάρτινο σακουλάκι.
0: Ναι.
1: Τη το τύλιξα έτσι και σε αυτό τη διαφάνεια.
0: Okay.
1: Οπότε είναι λες και το αγόρασα από το φούρνο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι και έβαλα τα σωστά τα τυριά μέσα.
0: Μπράβο.
1: Άμα πια.
0: Θα φάει καλά η Γαλήνη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εγώ δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο. Χθες μόνο για βόλεϊ πήγα, γύρισα σπίτι.
1: Τι δεν έκανες, πήγες για βόλεϊ?
0: Ναι, ναι, γυμνάστηκα λίγο.
1: Πάντελ έκανες ή βόλεϊ?
0: Η ομάδα χωριστήκε, παίξανε περισσότεροι βόλεϊ και κάποιοι είχαν πάει και για πάντελ γιατί έχει και άλλες δράσεις που γίνονται.
1: Ωραίο είναι αυτό. Άρεσε τελικά, κόλλησες.
0: Ναι, εντάξει, τώρα όσο κρυώνει ο καιρός, βέβαια δεν μπορούμε να πηγαίνουμε. Θα αλλάξουμε δραστηριότητες, ξέρω εγώ.
1: Α, ωραία, εντάξει. Να πάτε για σκάκι.
0: Για σκάκι, για τάβλι, ξέρω εγώ.
1: Αυτά τα ωραία που δεν χρειάζονται πολύ κούραση. 693-693-1003, περιμένουμε τις πρώτες σας καλημέρες.

0: Γιώργος Μαζονάκης, Σόπα και Άκου, στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, καλημερούδια, ξυπνήσαμε πάλι με την ωραία την δροσούλα την πρωινή.
0: Και το βράδυ είχε δροσούλα, εγώ
1: και που το βράδυ
0: έξω,
1: είχε, ναι,
0: ήτανε καλά.
1: Όντως, μέχρι 24 βαθμούς θα φτάσει το μεσημέρι και είναι και αυτό, δηλαδή τώρα μου λέει η Γαλήνη. Φόρεσε μια λεπτή ζακετούλα, μου λέει, μαμά, να βάλω κι άλλο από πάνω. Λέω, τι να πω, αυτή τη στιγμή θέλει.
0: Ναι.
1: Αλλά μου λέει, θα μπω στο μετρό, μετά θα μπω στο λεωφορείο. Το μεσημέρι που θα έρθει
0: θα
1: έχει ζέστη. Οπότε μέχρι τους 24 βαθμούς σήμερα μια χαρά θα είναι οι θερμοκρασίες. Έτσι μου αρέσει να σου πω την αλήθεια, είναι η κατάλληλη θερμοκρασία. Ούτε να κρυώνεις, ούτε να ζεσταίνεσαι. Το βράδυ που ξάπλωσα λίγο, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξω την κουβέρτα. Έχω την πικέ.
0: Να μπει λίγο μια πιο χοντρή.
1: Μήπως να μπει πιο χοντρή. Λοιπόν. Αχ, θα πνιγώ. Έχω λίγο κίνηση η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Κλεάνθους και η Μητροπολίτου Ευσταθίου στην Τούμπα. Λίγη κίνηση έχει και ο Περιφερειακός, αλλά όχι τρελά πράγματα. Η πολυκίνηση είναι στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία.
0: 23-10-266-233 το σταθερό, στα social transistor 1003 και στο Spotify ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast. Υπάρχουν και οι εφαρμογές για iOS και Android, όπου μας ακούτε στα κινητά σας, στα tablet σας, στα CarPlay σας, ό,τι και αν έχετε.
1: Βεβαίως.
0: Αρκεί να έχετε σύνδεση ίντερνετ. Έχουν έρθει κάποιες πρώτες καλημέρες στο Viber. Η Ελλάδα είναι εδώ. Η φίλη μας η Φέη, καλημέρα παιδιά. Δύσκολη μέρα, αλλά ελπίζω να πάει καλά.
1: Έτσι.
0: Μετά τη δουλειά, λέει, περιμένω κι εγώ κάτι αποτελέσματα να πάνε όλα καλά.
1: Όλα καλά να πάνε, φιλενάδα. Η αναμονή είναι χειρότερη από το ίδιο το αποτέλεσμα.
0: Καλημέρα στο φίλο Τζόνι, λέει, μετά τα ψώνια παίχτηκε και τσιπουράκι, μήπως ή όχι.
1: Όχι, το βράδυ δεν πίνω τσίπουρο.
0: Δεν πίνει.
1: Τσίπουρο πίνω το μεσημέρι, το βράδυ πίνω κρασιά. Σας παρακαλώ να είστε ενήμεροι.
0: Ο Τζόνι ξεκίνησε τη μέρα με τσαγάκι, με γεύση γεσεμί, πόνο στο λαιμό από χθες. Το γεσεμί θα σε σώσει, καημένη.
1: Εγώ ξέρω ότι όταν ήμουν νέα, πολύ νέα, είχα βγει ένα ραντεβού με έναν πολύ ωραίο τύπο.
0: Ναι.
1: Ωραίο μανάρι ήταν αυτό. Και καθίσαμε για καφέ και τότε ήταν η εποχή του φραπέ, έτσι.
0: Και τι, ποιες φραπέ για
1: σένα. Εγώ ήπια το φραπέ μου.
0: Ναι.
1: Και λέει όλο ένα τήλιο.
0: Εσέ
1: αυτό
0: παρακαλώ.
1: Ήταν δεύτερο
0: δεν
1: ραντεβού,
0: προχώρησε.
1: Δεν υπήρξε. Πού πας ρε φλόρε να βγάλεις τη ζουλίδου έξω με το τήλιο.
0: Ο Τζόνι με γιασεμί για το λαιμό. Η Μάγδα με γιασεμί κάθε βράδυ στα μπουζούκια που ήταν τα ωραία.
1: Πού είσαι ρε γιασεμί να μας φτιάξεις τις νύχτες μας.
0: Καλημέρα και στο Λευτέρη, αν και σας ακούω κάθε μέρα, επαναστείλω τις καλές μέρες μου, όχι απόψε, σήμερα. Σιδερένια και από εδώ, Καρντάση Μάγδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημερούδια.

0: Όχι, γιατί από την Άννα Βύση εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα έχει έρθει και η απάντηση της Άννας Βύσης, αυτά που έλεγε χθες ο Νίκος ο Καρβέλας. Θα τη δούμε σε
1: γιατί
0: λίγο.
1: Γιατί μας είπες τι είπε ο Καρβέλας.
0: Έχει ενδιαφέρον. Ο Καρβέλας ζητούσε ουσιαστικά 200 με 300 χιλιάρικα για τη συναυλία αυτή, για τα δικαιώματα.
1: Ναι.
0: Και η Άννα Βύση έρχεται να ανατρέψει αυτά τα πράγματα και να πει άλλα πράγματα. Δεν ζητούσε μόνο.
1: Νομίζω ότι είπε και άλλο ο Καρβέλας.
0: Είπε ότι γενικά του έχει πάρει μια άλλη στροφή η καριέρα της Βύση που δεν είναι σύμφωνος. Αλλά αν διαβάσουμε σε λίγο την απάντηση της Βύση, απαντάει σε όλα αυτά που λέει ο Νίκος ο Καρβέλας. Ας πάμε λίγο στην επικαιρότητα πρώτα στα υπόλοιπα και λίγο αργότερα να τα πούμε και αυτά τα πιο ελαφριά που λέμε.
1: Πιο κουσκουσάτα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, σε πάω στην περαιτέρω ευάθυνση της διμερού συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια. Σε αυτό αποσκοπεί η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, σύμφωνα με το State Department. Mm-hmm. Στις 9 ο Μάρκ Ρούμπιο θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Υπάρχει μια ενόχληση έτσι, από τους Τούρκους που έρχεται εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών για να μιλήσει με τους δικούς μας. Δακόντια φυσικά τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα, ενώ σε ισχύ ως και το βράδυ θα παραμείνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του ερχόμου του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Πρόκειται για παρέμβαση που θα αφαιρεί από την παραγωγή βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, επισήμανε ότι κάθε εθνική πολιτική έχει και τα όρια της. Δεν μπορεί δηλαδή, δίνει, αλλά δεν μπορεί να δώσει.
1: Τι να δώσει,
0: δεν τα δώσει όλα.
1: Σήμερα πήγα εγώ, έβαλα τη βενζίνη και έπαθα κοκομπλόκο. Άντε με τώρα και θα αρχίσει και το αέριο και να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ στην Αθήνα, στην οδό Παπάγου 99, στην περιοχή του Ζωγράφου. Αρχικά υπήρξε η εκτίμηση ότι ενδεχομένως είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός, με αποτέλεσμα να εντοπιθεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών. Ωστόσο, από την πρώτη διερεύνηση προέκυψε ότι η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας, πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή.
1: Τα μαύρα κορίτσια.
0: Έσκασε ο φούρνος μικροκυμάτων. Τι έγινε.
1: Πόρε, φίλε.
0: Συγκέντρωση έξω από τη ΔΟΗ Καλαμάτας πραγματοποιεί σήμερα η Ομοσπονδία Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας. Διαμαρτύρονται γι' αυτό αυξημένο κόστος παραγωγής, στις τιμές των αγροτικών προϊόντων και τις εκκρεμότητες στην καταβολή των ενισχύσεων. Αυτά από την επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, Βαγγέλης Βραχνός Κουαρτέτ εμφανίζεται στη μικρή σκηνή στην Επαταλόφου 14 στην Κάτω Τούμπα, στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Fridge Festival σήμερα στις 9. Το κουαρτέτο εξερευνά τη σύγχρονη jazz μέσα από πρωτότυπες συνθέσεις που ενσωματώνουν στοιχεία της ελληνικής και ανατολίτικης μουσικής παράδοσης. Αλλά έχουμε και ένα σκηνικό αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε. Είναι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος που παρουσιάζει την παράσταση Φάκελος Μέριλιν Μονρόε, κωδικός Ιρέης, και είναι στην αίθουσα, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, μέχρι τις 11 Οκτωβρίου είναι αυτό. Έχει ξεκινήσει από τις 24 Σεπτέμβρη σε σκηνοθεσία Ένκε Φεζελάρη.
0: Φεζολάρι.
1: Φεζολάρι.
0: Μάλιστα. Καλημερίζουμε την Αφροδίτη, καλημερίζουμε την Ζωή. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα κάθε πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά. Εδώ είναι και η Σάσα. Καλημέρα, φίλοι. Αλλά και η φίλη μας η Μέρη.
1: Καλημέρα, κοριτσάρες.
0: Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με το σήκωμα το Τεταρτιάτικο.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social, σκρολάρεις.
5: Όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδική αγωγή.
4: Εσύ, ειδική αγωγή?
5: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
4: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
5: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
4: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
5: Your university, your choice.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ?
6: Στο βολέι.
7: Ποιο βολέι.
6: Ποιο μάτς.
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους.
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
11: Μέλι Κυψέλη, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη, το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
12: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. Τέσσερις ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Dethiel Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
13: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
14: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμή αγωνής. Στο Action Καμάρα η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
15: Action Καμάρα, ιστορικό κέντρο Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518. Action Καμάρα.
14: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
16: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
0: Επιστροφή στο στούντιο, πάμε για σήκωμα.
1: Αποθεώθηκε ο Μέση. Το αντίο ήταν συγκλονιστικό.
0: Χαμός.
1: 85.000 Αργεντίνοι ήταν εκεί. Έβαλε και γκολ, έδωσε και δύο ασίστ. 3-0 η Αργεντινή το Μπενίν. Αλλά γενικώς ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική βραδιά. Και μιας και λέμε για το Μέση, να σου πω και για τον Ρονάλντο, ο οποίος είχε πάρει το τζέτ του και την κοπάνισε.
0: Ναι.
1: Ζήτησε συγγνώμη και από το λαό και είπε ότι είμαι στη διάθεση της εθνικής όποτε με χρειαστούν.
0: Απλά άνθρωπος είναι αυτός και συγχύστηκε.
1: Και καλά έκανε. Και εγώ θα συγχυζόμουν αν ήμουν ο Ρονάλντο.
0: Μάλιστα.
1: Η Αγγλία 3-0 την Τσεχία με ρέκορτμαν τον Κέιν. Η Ισπανία 2-1 την Κροατία. Πήρε το θρίλερ στο Σαράγεβο ο ΠΑΟΚ. 75-72 την Πόσνα.
0: Μπράβο.
1: Και είναι τώρα το 2-2. Ο Ηρακλής 64-59 μέσα στα Σκόπια στο FIBA Europe Cup. Και τι είπαν όσοι σήκωσαν οι Σκοπιανοί?
0: Τι είπαν?
1: Κάνανε ένα χάρτη Μακεδονίας που έφτανε μέχρι τη Χαλκιδική. Γιατί ήταν δικιά τους, κατάλαβες? Δηλαδή πολύ προκλητικό το πανό. Εμείς εδώ αν κάνουμε τέτοια κατευθείαν μας αρπάζουν. Αυτούς, αχ, anyway. Λοιπόν, στο
0: δεν κάνουμε τέτοια εμείς βασικά.
1: Όχι, αλλά ξεστή, εμείς στον Ηρακλή όσες φορές έχουμε σηκώσει κάποια πανό που ίσως τα θεωρούν λίγο προκλητικά, όχι τέτοια πράγματα με τα Σκόπια γενικώς. Κατευθείαν σταματάει το μάτς και μας βάζουν και κατεβάζουμε τα πανό. Λοιπόν, στο Euro U21 η Εθνική Ελπίδων νίκησε με 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Σήμερα μπασκετάκια έχουμε. Άρης Μπούργκιος και Άρης ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας, πώς λέγεται αυτή η ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά είναι μπάσκετ σήμερα. Πολλά, πολλά. Βλέπω Παρί Βιλερμπάν. Γενικώς έχει μπασκετάκια, δεν έχει ποδόσφαιρο να δούμε.
0: Ωραία.
1: Eurocup.
0: Καλημερίζουμε την φίλη μας την Βασιλική. Καλημέρα, Καρντάσια. Καλώς μας ήρθες, Μάγδα. Ενώ να πάμε και στα μικράκια μας λίγο να τα ακούσουμε, έτσι που είναι μάλλον πάλι μέσα στο αμάξι πηγαίνουν στο σχολείο.
17: Καλημέρα, Γιώργο και Μάγδα.
0: Αυτά είναι η κρίτη σοφίας.
1: Καλημέρα, βρε πιτσίνια που πάτε στο σχολείο.

Εδώ. Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 2 λεπτά μετά τις 8 επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό στην τεταρτίτσα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε. Ο Γιώργος και η Μάγδα είμαστε εδώ. Έχουμε ξυπνήσει πουρνό-πουρνό για να σας κάνουμε την καλύτερη παρέα.
1: Πώς είναι τα πράγματα έξω στους δρόμους τώρα?
2: Έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός. Αρκετή κίνηση στη λεωφόρο Ανδρέα Παπαδρέου στη Νεάπολη και στα ανατολικά. Όμως βλέπω στην Αλεξάνδρου Σταύρου, ξέρω εγώ, έχουμε κίνηση. Έχουμε λίγη κίνηση στη Μαρτίου. Στην Λαμπράκη κατεβαίνοντας προς το κέντρο. Η Παπάφη είναι και αυτή γεμάτη. Το κέντρο Καλούτσικο είναι. Βλέπω λίγη κίνηση στη Τζιμισκή και στην Αγίου Δημητρίου. Στα δυτικά η Ωρεοκάστρου έχει κίνηση και η λεωφόρος περιφερειακή από Κορδελιό μέχρι Εύωσμο.
1: Θυμάσαι που πριν φύγεις από την εκπομπή που κάναμε τα παράπονα για τους δρόμους εκεί πίσω από μένα που θέλουν ασφαλτόστρωση και αυτά. Λοιπόν, ο Δήμος άρχισε να ρίχνει άσφαλτο στην πληροφορό.
2: Παιδιά, να σου πω κάτι, πολύ βιαζόμαστε. Γιατί τώρα, επειδή κράζουμε.
1: Ναι.
2: Διαρκώς πολύ βιαζόμαστε γιατί ο Δήμος έχει κάνει απίστευτα πολλά πράγματα. Θα έρθει και στις γειτονιές μας και εμείς περιμένουμε. Όχι εμείς δημοσπηλέας.
1: Μπορεί να μας άκουσε κιόλας και να το έκανε. Δεν ξέρεις. Πάντως συνεχίζονται και σήμερα οι ασφαλτοστρώσεις.
2: Μπράβο.
1: Σήμερα θα γίνονται συγκεκριμένα στην Ε Δημοτική Κοινότητα, στην Οδό Σόλωνος Κλήτου με Μητροπούλου και αύριο εκεί πάλι στην Οδό Σόλωνος Μητροπούλου με Μάρκου Μπότσαρη. Προς τα εκεί θα είναι.
2: Πάντως να πω χαιρετίσματα στο Στέλιο τον Αγγελούδη, το δήμαρχό μας. Και να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένη με το έργο του μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Μα σαν να μας άκουσε, κάναμε τα παράπονα ειδικά για εκεί, για τη γειτονιά μου.
2: Μα ακούει.
1: Και ο δρόμος εκεί που στρώθηκε πάνω από το σπίτι μου, τέλος πάντων, έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο.
2: Τι άλλο, ρε φίλε.

0: Νάτασα Θεοδωρίδου και το φορτηγό εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 που είπαμε να παίξουμε. Ο Γιώργος εδώ μας καλημερίζει. Καλημέρα, ομορφιές μου.
1: Good morning.
0: Η Άννα, καλημέρα και αυτή. Η Νατάσα, καλημέρα, αγαπημένα μου παιδάκια. Και ο Θοδωρής εδώ, καλημέρα, καρδάσια. Η καλύτερη πρωινή μου παρέα. Γιώργο, έχουμε νέα της Οικονομάκου σήμερα, να ξέρω. Αλλιώς να μην βγω καν για δουλειά. Δεν μπορώ. Μάγδα, βλέπεις πόσο δυνατή σχέση έχουμε χτίσει με την Αθηνά. Δικό μας παιδί, λαϊκό και κολλητή του Γιώργου. Πάλι καλά που είναι κολλητή και μαθαίνουμε τα νέα της. Ιστερόγραφο, πάμε τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα.
1: Εγώ άνοιξα ένα site για να δω τη μόδα.
0: Ναι.
1: Και λέει πώς φόρεσε η Αθηνά Οικονομάκου τον μπουφάν. Λέω σε παρακαλώ.
0: Ναι. Έβαλε πρώτα το δεξί χέρι ή το αριστερό.
1: Πώς
0: το
1: φόρεσε.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, 266-233. Το καλοκαίρι έφυγε, εσύ όμως συνέχισε να λάμπεις. Ένα κόσμημα θα σε κάνει να νιώθεις πάντα ξεχωριστή και στα Λαβή θα βρεις υπέροχα κοσμήματα από ελληνικές αλλά και ξένες συλλογές. Ζήσε την εμπειρία Λαβή σε 8 καταστήματα σε όλη την πόλη αλλά και στο lavijewelry.gr. Αρκεί να καλέσεις τώρα στο 266-233 και θα κερδίσεις δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ. Για να πας στα Λαβή και να πάρεις κάτι του γούστου σου, ασίμι, ατσάλι, ό,τι αγαπάς.
0: Καλημέρα στην φίλη την Έλλη. Ποιος είναι, παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι η Χρήστα, είμαι από τα Γιαννιτσά.
0: Τι λες τώρα,
1: γεια σου, Χρήστα.
2: Βρίσκομαι στη Σταυρούπολη.
0: Τι κάνεις εκεί?
2: Δουλεύω.
1: Α, κάθε μέρα έρχεσαι από Γιαννιτσά, έρχεσαι κάθε μέρα?
2: Τρεις φορές την εβδομάδα έρχομαι, τις άλλες είμαι νομοπέλας.
1: Α, τι δουλειά κάνεις καλή και είσαι έτσι, μια εδώ, μια εκεί?
2: Merchandiser.
1: Πώς?
2: Merchandiser.
0: Δηλαδή ελληνικά?
1: Merchandiser.
2: Πηγαίνω στα μαγαζιά και φτιάχνω τα ράφια για συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Α, τώρα πες το μας έτσι.
1: Μ' αρέσει.
0: Merchandiser εδώ πέρα.
1: Το μάθαμε κι αυτό. Δεν μπορώ, μας έστειλες. Και σήμερα πας στα Σταυρούπολη.
2: Ναι, μόλις έφτασα.
0: Άκου τι ωραία τώρα.
1: Merchandiser,
0: τι θα κάνεις σήμερα, τι τρόφιμα θα
2: έχεις? Σήμερα εδώ πέρα έχω πάρα πολύ δουλειά και μετά πρέπει να πάω και στα κουφάλια.
1: Τι προϊόντα είναι, ομορφιάς ή φαγητά?
2: Φαγητά.
1: Σνακ. Τρως και τίποτα στον δρόμο? Τρως και τίποτα?
2: Όχι, τίποτα. Τα έχω κόψει.
1: Εντάξει.
2: Γιατί άμα συνεχίσω, δεν θα πάει καλά.
1: Λοιπόν, στη Merchandiser.
0: Και
1: εγώ νόμιζα στη Mercedes δουλεύει. Για να δεις μέχρι που φτάνουν οι γνώσεις.
2: Ωραία, θα ήταν.
1: Λοιπόν, θα σου δώσουμε μία δωρεπιταγή, γιατί μόνο και μόνο για το επάγγελμα αυτό.
0: Αφού πηγαίνω, έρχεσαι να έρθει εδώ Θεσσαλονίκη.
1: Να πάρει ένα κόσμημα, να το φορά και να μα σκέφτεσαι. Μείνε στην γραμμή σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Σήκωσε το τηλέφωνο, Πέτριος Ιακωβίδης, κάτι θέλει.
1: Τι θέλεις, Πετράκι μου, καλημέρα.
0: Δεν ξέρω αν τον προσέχεις πάντως, γιατί παίρνει και πυροτεχνήματα με αυτά. Αυτός μη σκάσει τίποτα.
1: Εγώ τον αγαπάω τον Πετράκι.
0: Λοιπόν, θα σε πάω σε ένα πρόβλημα που βασανίζει τα ζευγάρια, κακά τα ψέματα. Ροχαλιτό, κλέψιμο κουβέρτας, πατάκια στο κρεβάτι.
1: Πατατάκια,
0: συγγνώμη. Οι κακές συνήθειες που οδηγούν ένα στους πέντε σε χωρισμό όμως.
1: Εγώ ροχαλίζω.
0: Μια έρευνα υποδηλώνει ότι ο διαταραγμένος ύπνος μπορεί να ασκήσει σοβαρή πίεση στις σχέσεις. Με σχεδόν ένα στους πέντε ενήλικες να δηλώνει ότι οι νυχτερινές συνήθειες του συντρόφου συνέβαλαν στον χωρισμό.
1: Έλα ρε παιδιά, άλλαξε δωμάτιο. Είναι δυνατόν να χωρίσεις. Πάνε στο άλλο το δωμάτιο κοιμήσου.
0: Το ροχαλιτό στην κορυφή της λίστας των παραπώνων από τα ζευγάρια. Το ήταν μακράν το πιο συνηθισμένο παράπονο. 62% είχε αυτό το παράπονο.
1: Και τι να κάνουμε, ρε παιδιά.
0: Μία συμμετέχουσα είπε ότι ο πρώην συντροφός της ροχάλιζε σαν αλυσοπρίωνο. Ενώ μια άλλη ανέφερε ότι ο θόρυβος είχε καταλήξει να είναι αφόρητος. Συνολικά το 44% χαρακτήρισε το ροχαλιτό στον πιο ενοχλητικό, το πιο ενοχλητικό πράγμα που μπορεί να κάνει ένα σύντροφος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι γυναίκες ήταν πιο πιθανό, 49% ενοχλούνται οι γυναίκες, ενώ οι άνδρες 39% από το ροχαλιτό της γυναίκας. Οπότε σημαίνει ότι περισσότεροι άνδρες ροχαλίζουν παρά γυναίκες. Έχουμε κι άλλο όμως.
1: Εξαρτάται τη μύτη.
0: Ναι. Το ροχαλιτό δεν ήταν η μόνη συμπεριφορά που δημιούργησε ένταση στην κρεβατοκάμαρα. Το στριφογύρισμα ενοχλούσε το 30% των ερωτηθέντων.
1: Δηλαδή, ψοφάκιασε εκεί.
0: Πάνε, πέσε.
1: Ψοφάκιασε, να τελειώνουμε. Ναι.
0: Επίσης, έχουμε τι άλλο. Το 27% δήλωσε ότι ενοχλούνται από το γεγονός ότι ο σύντροφος τους έκλεβε τις κουβέρτες.
1: Δεν ξέρω αν έχεις δει στο εξωτερικό.
0: Έχουν δύο κουβέρτες.
1: Σε διπλό κρεβάτι έχει δύο παπλωματάκια.
0: Ναι, δεν θα σκάσω.
1: Ο καθένας το δικό του. Αυτοί βέβαια δεν το κάνουν γι' αυτό. Αυτοί το κάνουν γιατί για το πλήσιμο που δεν έχουν τόσο
0: μεγάλα πλυντήρια
1: και ήλιο, ναι, να τα στεγνώσουν και τα λοιπά.
0: Ναι, αλλά μα και την παίρνει συνέχεια ο άλλος και άλλοι.
1: Αλλά ο καθένας έχει το παπλωμά του. Βέβαια, πολύ σωστό.
0: Έχουμε και άλλα ενοχλητικά. Το να βλέπει κανείς τηλεόραση στο κρεβάτι ενοχλούσε το 24%.
1: Γι' αυτό εμείς δεν έχουμε στην κρεβατοκάμαρα. Απαγορεύεται η τηλεόραση στο δωμάτιο.
0: Ή τουλάχιστον να γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει στην κρεβατοκάμαρα και μετά δες και λίγο, ξέρω εγώ, Νικολούλη που λέει ο λόγος.
1: Όχι, στο σαλόνι, Νικολούλη.
0: Το 18% είχε αντίρρηση γιατί ο σύντροφος σηκωνόταν επανειλημμένα για τουαλέτα.
1: Αυτό τι να κάνουμε, ρε παιδιά, μην κατορθούμε και πάμε καθημερινά να βάλουμε.
0: Σήκω μια φορά, όχι 2, 3, 4, 5. Είναι δυνατόν αυτό. Το ίδιο ποσοστό, το 18 δηλαδή, το 100 ανέφερε ότι το φαγητό στο κρεβάτι του ενοχλούσε.
1: Ποιο τρώει στο κρεβάτι.
0: Κάποιο τρώει. Άλλα παράπονα περιλάμβαναν το να ακούει κανείς μουσική στο κρεβάτι, να βάζει δηλαδή ακουστικά και να ακούει μουσική.
1: Ναι.
0: Κάτσε, όπα ρε φίλε, εδώ είμαστε στο κρεβάτι τώρα.
1: Ναι.
0: Και επίσης ένα 12% δήλωσε ότι ενοχλείται όταν ακούει τον σύντροφο ή τη σύντροφό του να μιλάει στον ύπνο του.
1: Παιδιά,
0: η υπνοβασία.
1: Ρε παιδιά, στον ύπνο μας τα κάνουμε. Δεν νιώθουμε εκείνη την ώρα. Τι ενοχλείστε δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Εντάξει, γιατί τον ξυπνά τον άλλο.
1: Μόνο αυτά λέει, άλλους θορύβους που κάνουν στον ύπνο τζαρτ-πουρτ, τέτοια δεν ενοχλούνται.
0: Τα αέρια όχι, γιατί μάλλον δεν είναι τόσο δυνατά. Δηλαδή δεν τη ρίχνει ο άλλος ή άλλη τόσο δυνατά που να σε ξυπνήσει, κατάλαβες. Τώρα
1: μάλιστα.
0: Και μέσα στον ύπνο σου δεν θα τη μυρίσεις κιόλας επίσης.
1: Ναι, μια χαρά τη μυρίζεις, άκουμε.
0: Λες, δηλητηριώδη αέρια μας ρίχνουν. Ξύπνα, ξύπνα, σήκω, πάμε να φύγουμε. Αυτά τέλος πάντων είναι κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια στην κρεβατοκάμερα που οδηγούν και στον χωρισμό όμως, έτσι.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι από το να χωρίσω. Ας πάω να κοιμηθώ στο άλλο δωμάτιο ή στον καναπέ μου. Γιατί να χωρίσω τώρα.
0: Μετά όμως μπορεί να μην σε πιάνει. Λες τώρα είμαστε ζευγάρι, θα κοιμόμαστε χωριστά.
1: Και τι να κάνουμε. Καλύτερα να χωρίσουμε εντελώς. Τι να κάνουμε. Αυτά είναι προβλήματα. Να πάμε να κάνουμε τη μητούλα μας. Κάτσε, θα πάω εγώ στο Βαρναλίδι. Τώρα
0: βρήκες
1: που τον έχω
0: τώρα,
1: βρει εγώ.
0: Όλα, θα
1: κοίταξε,
0: φτιάξει.
1: Τώρα θα μου φτιάξει αυτά που έχει να μου φτιάξει.
0: Ναι.
1: Και μετά λέω, τι άλλο κάνετε, γιατρέ. Θα πάω να τα κάνω όλα.
0: Με ρεμέτια θα κάνει δηλαδή.
1: Τώρα, με άλλη μύτη, με άλλα χείλη.
0: Δεν θα σε καταλαβαίνουμε εδώ μέσα.

0: Ο Χρήστος Αντικά ήταν αυτός. Πρέπει να μείνουμε φίλοι στον τραζίστορ 100,3. Έχουμε κάποιες καλημέρες στο Viber. Εδώ είναι ο Σπύρος πρωινός. Ο Θωμάς, καλημέρα με πολλά αλφα στο τέλος.
1: Έλα, παλικάρια.
0: Η Νατάσα λέει: διπλή κουβέρτα, είναι σωτήριο, σου ειδικό
1: στυλ. Μπράβο.
0: Η Βάσο, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα μας. Μια όμορφη καλημέρα να πούμε σε μια όμορφη ψυχή που μου μάθε ότι υπάρχει ακόμη αγάπη. Τον Σάβα μου, να του εφερώσω το ποιο τραγούδι θέλει. Τα φιλιά μου, σας ευχαριστώ για την παρέα κάθε πρωί.
1: Μπράβο τα κουκλάκια.
0: Η Άννα και αυτή εδώ, τα τελευταία χρόνια χώρια κοιμόμαστε πολύ καλύτερα έτσι. Δεν τον ενοχλώ εγώ με τα δικά μου, ούτε αυτό σε μένα. Καναπές αυτός με τηλεόραση, κρεβατοκάμερα εγώ χωρίς τηλεόραση.
1: Ζωάρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στον Αρθούρο. Και η Γεωργία είναι εδώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, η εβδομάδα μόδας του Παρισιού έδειξε για ακόμη μια φορά ότι το street style έχει πολύ ενδιαφέρον. Μη σου πω και περισσότερο από την πασαρέλα. Λοιπόν, τι είδαμε. Είδαμε τα πανωφόρια. Ένα κομμάτι που κατευθείαν αλλάζει ολόκληρη την εικόνα ενός look. Είδαμε διάφορες μακριές γραμμές, oversized jacket, δερμάτινα κομμάτια, αλλά και παλτό με έντονη σιλουέτα. Ένα statement παλτό είναι αυτό που σε ξεχωρίζει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι διαφορετικές υφές, δέρμα, γούνα, σουέτ. Έτσι, πολύ ωραία υφάσματα. Βλέπω εδώ κάτι ωραία πράγματα. Animal print, αυτό παραμένει δυναμικά στο προσκήνιο. Όμως αυτή τη φορά δεν περιορίστηκε σε αξεσουάρ. Είδαμε έτσι μπάμπι μοτίβα. Γιατί μπάμπι δεν είχαμε, ναι. Αυτά, το μπάμπι, το.
0: Το χαραλάμπι.
1: Το ελαφάκι, πώς τα λένε, ο Μπάμπι, ρε. Ο Μπάμπι το ελαφάκι που είναι.
0: Ο Μπάμπι το ελαφάκι.
1: Ναι, εμφανίστηκαν σε παλτό, σε τζάκετ, σε φούστες, σε τόπ. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί εντάξει, ωραία και τα λεωπαρδάλα και τα ζεβρέ. Τώρα βγήκε και αυτό. Έτσι, αυτό το μοτίβο φορκέται πολύ εύκολα στην καθημερινότητα. Με ένα τζινάκι, δηλαδή, αν φορέσει ένα τέτοιο παλτό ή μία snake τσάντα. Τα παπούτσια δεν πέρασαν απαρατήρητα. Βλέπουμε πολύ ωραία παπούτσια, τσάνκι σχέδια, αλλά και πολύ κεντρικές σιλουέτες. Ένα ιδιαίτερο ζευγάρι από παπούτσια μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο το look. Το συμπέρασμα από τους δρόμους του Παρισιού είναι ξεκάθαρο. Για τη νέα σεζόν δεν χρειάζεται να αλλάξει όλη την καρταρόμπα σου. Αρκεί ένα εντυπωσιακό πανωφόρι, ένα animal print κομμάτι ή ένα ζευγάρι παπούτσια με πολύ ξεχωριστό design. Και έτσι ανανεώνεις το ήδη υπάρχον look σου. Μπράβο.

0: Νίκος Οικονομόπουλος για χίλιους λόγους εδώ στον Τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Παύλο. Καλημέρα και καλό πρωινό στο παρεάκι.
1: Καλημέρα, Παυλίτο.
0: Και πάμε τώρα στην απάντηση της Άννας Βύση. Ναι. Στείλε δελτίο τύπου και απαντάει σε αυτά που της είπε χθες ο Καρβέλας. Ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθη, λέει η Άννα Βύση. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά, λέει η Άννα στο δελτίο τύπου. Ο Νίκος Καρβέλας πριν τη συναυλία άφηνε όλους και κυρίως εμένα να πιστεύουμε πως ήταν υπερήφανος για αυτό που θα παρουσίασα. Ναι. Κάτι που και ο ίδιος θεωρούσε ως φυσική μου εξέλιξη μετά τη συναυλία στο Ηρώδιο και το Καλλιμάρμαρο. Mm-hmm. Ήταν δε πλήρως ενήμερος και σύμφωνος με το όραμα του ΟΑΚΑ αυτό που σήμερα υποτιμητικά αποκαλεί φαραωνικό υπερθέαμα.
1: Δεν του άρεσε το.
0: Δεν του άρεσε και καλά. Ήταν και καλά. Πλήρωσε άλλος λέει 400 ευρώ για να πάει να δει την Άννα Βύση και αυτά για τα εισιτήρια. Ναι. Ποτέ δεν εξέφρασε όμως σε μένα κάποια ένταση. Ένσταση, ούτε για την παραγωγή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου, αλλά ούτε και για τις τιμές των εισιτηρίων, όπως υποκριτικά ναι. αναφέρεται στη δήλωσή του. Άποψη δεν είχε άλλωστε ούτε τα προηγούμενα χρόνια για τις τιμές που θα έχω εγώ στα εισιτήριά μου και τι θα κάνω, αφού ούτως ή άλλως, λέω, πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων του, ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής μας συνεργασίας, του έδινε και κάτι της παραπάνω, κατάλαβες, από τα δικαιώματα. Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάβανε εντός 24 ωρών, θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας.
1: Τι λες, καλέ.
0: Την επόμενη μέρα, και όταν πλέον συνειδητοποίησε ότι δεν είχε καμιά δυνατότητα να εμποδίσει τη συναυλία, τα βέλη του στράφηκαν προς το πρόσωπό μου και διατύπωσε ευθείας απειλές μέσω της αδελφής μου Νίκης και ενώπιον μαρτύρων ότι θα με διέσυρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, ώστε να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου.
1: Α.
0: Και εδώ θέλω να πω ότι όλα αυτά τα ξεστόμησε ο άνθρωπος που τους τελευταίους 6 μήνες και ενώ είχε οικονομική ανάγκη, έτρεξα εγώ να τον εξυπηρετήσω όπως έκανα άλλωστε μια ζωή.
1: Τι ανάγκη, καλέ.
0: Ο Καρβέλας. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Μεγάλο μέρος αυτού δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα προς διευκόλυνση της κατάστασης με τη δέσμευση του Νίκου Καρβέλα της επιστροφής των χρημάτων.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν παράλογο ότι κατόπιν αυτής της εκβιαστικής και απειλητικής συμπεριφοράς έγινε αλλαγή των θέσεων του και των καλεσμένων του της βραδιάς της συναυλίας. Πώς θα μπορούσε η παραγωγή άλλωστε να ανεχθεί δίπλα της την παρουσία του ανθρώπου που μόλις την προηγούμενη μέρα επέδειξε τέτοια συμπεριφορά. Δηλαδή, ναι. η παραγωγή του άλλαξε θέσεις, γιατί δεν ήθελε να ήταν δίπλα τους όταν την προηγούμενη μέρα τους απειλούσες ότι θες να μου δώσεις χρήματα. Επίσης, αυτό που με σοκάρει είναι το γεγονός πως ο ίδιος ο άνθρωπος που είχα δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, που θεωρούσα φίλο μου, συνεργάτη μου και οικογένεια, διάλεξε τη συγκεκριμένη στιγμή πριν το σημαντικότερο εγχείρημα της καριέρας μου να μου δημιουργήσει αυτή την αφόρητη ψυχολογική πίεση, στην οποία μόνο εγώ ξέρω πώς μπόρεσα να ανταπεξέλθω. Ναι. Αυτό το χρωστάω στην αγάπη μου και στην πίστη του κόσμου που εκείνο το βράδυ με παρέσυρε στο πιο όμορφο μουσικό ταξίδι.
1: Τι τραβάνε κι αυτοί.
0: Όσο για τη φήμωση που αναφέρει, δεν έγινε καμία τέτοια προσπάθεια εκ μέρους μου. Το μόνο που επιχείρησα να διασφαλίσω είναι ότι δεν θα προχωρούσε σε καμία απόπειρα συκοφαντικής διαφήμισης προς το πρόσωπό μου. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει.
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Άννα Βύση έτσι έκλεισε το δελτίο τύπου.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Τώρα έγινε μαναφούγια.
1: Τώρα στενοχωρέθηκα γιατί αυτούς τους είχα για πολύ αγαπημένους. Τώρα τι φρίκι έβγαλε κι αυτός να ζητήσει συγγνώμη στην Άννα αμέσως.
0: Μπήκαν και τα λεφτά στη μέση. Τώρα, αν ισχύουν όλα αυτά που λέει η Άννα, νομίζω ότι ήταν λίγο παράλογος ο Καρβέλας στην αντίδρασή του και στο να ζητήσει παραπάνω χρήματα, εφόσον σου λέει. Σου δώσαμε 500 χιλιάρικα έτσι να σε βοηθήσουμε, Νίκο.
1: Τι θες άλλο κι εσύ.
0: Κρίμα. Σίγουρα θα υπάρχει φυσικά και εξέλιξη τώρα, δεν θα μείνουμε εδώ. Δεν θα έρθει ακόμη μια απάντηση από τον Καρβέλα σε αυτά.
1: Σίγουρα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
8: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
9: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310 250 518.
10: Action Camara, και το διάβασμα χαρά μας.
11: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι, μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
12: Νέα

0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι πίσω για το παλιό τραγούδό μας.
2: Λοιπόν, θα σας πάω στην Άννα Βίσκη και στον Νίκο Καρβέλα. Τι να πω τώρα, η κοινή τους πορεία είναι ένα από τα πιο επιδραστικά κεφάλαια της ελληνικής μουσικής. Η πρώτη τους επαφή έγινε όταν η Άννα Βίσκη ήταν ακόμα στα πρώτα της βήματα. Ο γάμος τους το 1983 και η γέννηση της κόρης του Σοφίας επισφράγισαν την προσωπική τους επιτυχία. Παράλληλα, ξεκίνησε η απόλυτη μουσική τους συμπόρευση με τον Καρβέλα να γράφει τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Το 1991 ανέβηκε η ροκ όπερα Δαίμονες. Ήταν ένα εργοσταθμός για τα ελληνικά δεδομένα, όμως αυτή η περίοδος ήταν πολύ έντονη καλλιτεχνικά και εκεί αρχίσαν να συγκρούονταν μεταξύ τους, γιατί υπήρχε μεγάλη πίεση και κάπως έτσι δοκιμάστηκαν οι αντοχές τους. Παρά το διαζύγιο τους, βέβαια, δεν σταμάτησαν να συνεργάζονται. Είχαν δηλώσει οι ίδιοι ότι έχουν μια βαθιά σχεδόν καρμική φιλία. Ο Καρβέλας συνέχισε να γράφει αποκλειστικά για εκείνη και δημιούργησε δίσκους που πέρασαν τα ελληνικά σύνορα. Παρά τη στενή του σχέση, υπήρξε μια περίοδος που δεν μιλούσαν καθόλου για δύο ολόκληρα χρόνια. Μετά από ένα σφοδρό καυγά, πάλι υπήρξε καυγάς. Mm. Η Άννα Βίσκη είχε περιγράψει αυτή τη φάση ως μία από τις πιο στενάχωρες περιόδους της ζωής της. Η Άννα Βίσκη και ο Νίκος Καρβέλας έχουν κάνει απίστευτα ντουέτα. Το Μέτρα, τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό. Το Εμείς, το Βρε Κουτό, την Αντίστροφη Μέτρηση, το Ένα Χρόνο το Περισσότερο, το Φταίο, το Στα 79, το Μη Μου Πάθεις Τίποτα, το Όλα Είναι Εντάξει, το Μπούμ Μπούμ Μπούμ. Και φυσικά το 1991 ο Νίκος Καρβέλας έγραψε αυτό το υπέρτατο τραγούδι, Ο Τελευταίος Χορός. Και εγώ εύχομαι να μην είναι ο τελευταίος χορός για αυτούς τους δύο.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τρία λεπτά μετά τις 9 και πάλι μαζί. Τρίτο 60 λεπτό τεταρτίτσας. Καλημέρα.
2: Και η ώρα πηγαινιά.
1: Εδώ είμαστε τα πρωινά Καρντάσια. Ακόμη ένα 60 λεπτό. Στους δρόμους πώς είναι τα πράγματα.
2: Λοιπόν, για να δούμε ρε παιδιά τι γίνεται, γιατί έχουμε και δουλειές μετά. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή. Στην Κλεάνθους κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Στη Μάρκου Μπότσαρη επίσης. Στο κέντρο βλέπω η Ασονίδου είναι γεμάτη. Η οδός Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο. Η Αγίου Δημητρίου. Πάρα πολύ κίνηση στην οδό Ρεοκάστρου και στη Μεάνδρου στον Εύωσμο.
1: Καταπληκτικά. Αλλάζει ριζικά η εικόνα μπροστά από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, καθώς το τυχείο που σήμερα περιβάλλει τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Πάλαμα πρόκειται να απομακρυνθεί. Με την εξέλιξη αυτή, αναμένεται να ανοίξει ο χώρος μπροστά από τον ναό, να δημιουργηθεί μια νέα πλατεία από τη Μητροπόλεως έως και την Προξένου Κορομιλά. Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα μετατρέψει το σημερινό χώρο σε πεζόδρομο και θα περιορίσει την κίνηση των οχημάτων. Συνεχίζονται δηλαδή τα έργα, ήταν εκεί στην Αγία Σοφία. Θα κατέβει λοιπόν και πιο κάτω τα έργα. Θα ξεκινήσουν μέσα στο Νοέμβριο, νομίζω, εκεί τα έργα της ανάπλασης. Έχω την εντύπωση ότι έλεγε ότι μέχρι του χρόνου πρέπει να έχει τελειώσει εκεί όλη η πεζοδρόμηση αυτή της Αγίας Σοφίας μέχρι την παραλία. Και εκεί μπροστά λοιπόν στην εκκλησία θα γίνει, δεν θα έχει τείχο, δεν θα κόβει δηλαδή.
2: Κατάλαβα, πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν θα κόβει το δρόμο, είναι πλατεία.
2: Καταρχάς η Μητρόπολη είναι εξαιρετική εκκλησία και γενικώς προχθές που κατέβηκα κάτω και περπάτησα την Αγία Σοφίας και τη Μητροπόλεως και έβλεπα τα μαγαζάκια, τις εκκλησίες, τα κτίρια μας. Λέω, έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Δηλαδή πάμε εμείς π.χ. στο Βουκουρέστι. Τι καλύτερο, πάμε εκδρομή. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει πόλος έλξης τουριστών.
1: Και πιστεύω ότι θα γίνει πάρα πολύ ωραίο και όταν ολοκληρωθεί αυτό. Έχουμε και την πλατεία την άλλη.
2: Που ήταν το πάρκινγκ.
1: Το πάρκινγκ εκεί πέρα και αυτοί θα φέρουν κάτι δέντρα λίγο ψηλά από την Ισπανία. Τα έχουν παραγγείλει να έρθουν για να βάλουν. Και αυτοί από ό,τι βλέπω σιγά σιγά σαν να ετοιμάζεται.
2: Κάτι κάνουν και εκεί πάντως.
1: Μήπως τελειώσει φέτος.
2: Θα γίνει και η ΔΕ. Θα άντε να δούμε πραγματάκια να γίνονται. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο τον Γκέτα. Σ' αγαπώ πολύ, αγόρι μου.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, τίποτα εσύ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα.
0: Να διαβάσουμε κάποιες καλημέρες και μετά να πάμε να βάλουμε και λίγο κρεμούλα στο προσωπάκι μας να ενυδατωθεί. Ο Τζόνι γράφει: αν τα ανέκδοτα τα πηγαίνετε το ίδιο καλά με τα παλιοτράγουδα που βάζετε, θα ήμασταν όλοι πιο ευτυχισμένοι. Υπερβολικός τώρα ο Τζόνι. Αφού χθες είπαμε πάρα πολύ ωραία ανεκδοτάκια, σε παρακαλώ. Το Ναταλάκι εδώ μας λέει καλημέρα παρεούλα μας. Και η Ντορίτα, καλημέρα φιλαράκια. Τέλειο το παλιό τράγουδο. Έκαναν τρομερά ντουέτα οι δυο τους. Κρίμα για την κατάληξη που μπλέξεις με πρώην. Καθίστε ρε παιδιά, εντάξει. Μπορεί και να τα βρούνε, δεν ξέρεις τώρα.
1: Θα τα βρούνε, πιστεύω εγώ.
0: Μια σχέση που έχει έτσι εντάσεις, έχει μια έτσι βροχή δυνατή μπόρα, πώς να το πω, καταιγίδα. Και μετά έχουμε και το ουράνιο τόξο.
1: Εγώ πιστεύω αγαπιούνται, γιατί άμα ο ένας δεν έχει συναισθήματα για τον άλλον, δεν τον νοιάζει και τόσο για να τα παίρνει στο κρανίο. Εδώ κάτι έγινε τώρα.
0: Αυτό.
1: Ζηλίτσες είχαμε.
0: Άντε, μακάρι να τα βρουν.
1: Λοιπόν, έχω μία ερώτηση.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Πώς γίνεται να βρίσκεις τόσο ωραία κορεάτικα καλλιτικά, ναι, και να μην αδειάζει το πορτοφόλι σου?
0: Εσύ θα μας πεις.
1: Στην Πλαγκόνα γίνεται. Αυθεντικά και η beauty προϊόντα σε εξαιρετικές τιμές. Και όπως λένε και οι ίδιοι, πιο φτηνά μόνο αν πας στην Κορέα,
0: ναι,
1: και τα φέρεις.
0: Δύσκολο όμως είναι να πας στην Κορέα, οπότε πας εδώ,
1: οπότε
0: μέχρι.
1: Οπότε πας μια Πλαγκόνα Ηλιούπολη.
0: Έτσι, μπράβο. Πέτρος Ιακωβίδης αμέσως τώρα, έτσι έχει μάθει στον τραζίστορ 100,3.

0: Η κούνια του Θοδωρή του Φέρει εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κούνια που σε κούναγε.
0: Τώρα ξεκινά σχολή. Έχει να οργανώσει τα πάντα από την αρχή.
1: Έχω.
0: Μην ψάχνει από εδώ και από εκεί. Στα Mosaic Stores θα σωθεί. Θα βρει ό,τι χρειάζεσαι για τη σχολή σου. Ντοσιέ, τετράδια, στυλό, μολύβια, είδη γραφείου. Και για το νέο σου σπίτι φυσικά θα βρει διακοσμητικά, φωτιστικά, κορνίζε, κούπε και αξεσουάρ για να το φτιάξει ακριβώ όπω σου αρέσει. Με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνει και δωρεπιταγή, δωροκάρτα 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σου.
1: Τέλεια.
0: Mosaic Stores θα βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μήτρο Πόλεως γωνία 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο και εκεί πάμε για όλα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ανεκδοτάκι θα ρίξουμε τώρα.
1: Θα ρίξουμε. Βγαίνει ραντεβού η Μαρία, ο Μανούσος. Βγαίνει ραντεβουδάκι με Γκομενέτο.
0: Μπράβο.
1: Και τη λέει, αχ, λέει δεύτερο ραντεβού και περνάω τέλεια. Και του λέει, μα βγαίνουμε πρώτη φορά. Βγήκα και με μία άλλη πριν έρθω.
0: Α, ήταν δεύτερο της ημέρας γι' αυτό. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Γιατί τέτοιοι είστε.
0: Πέτυχε πάλι και αυτή.
1: Γελάω,
0: πέτυχε,
1: γιατί
0: πέτυχε.
1: Σκέφτομαι και τη φάτσα του Μανούσου.
0: Λοιπόν, για τα ποντίκια,
1: ναι.
0: Υπάρχει μια ειδική φάκα που πιάνει μόνο την ποντικομάνα. Ξέρεις πώς λέγεται?
1: Την ποντικομάνα.
0: Πώς πιάνει, ναι, την ποντικομάνα, πώς λέγεται αυτή η φάκα?
1: Μάνα φάκα.
0: Motherfucker.

0: Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? Μόλις τώρα ανακάλεσε ο Τζόνι, λέει ρεσιτάλ γέλιου και σήμερα. Α, ανακαλώ το κράξιμο. Μπράβο, έτσι είναι άνθρωπος.
1: Ευχαριστούμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, θα σας φτιάξω μία στραπατσάδα με σπανάκι και κοτόπουλο και γραβιέρα. Είναι ένα γεύμα εύκολο, είναι ένα γεύμα χορταστικό που τα έχει όλα.
0: Φρέσκο αυγουλάκι θέλω όμως, έτσι.
1: Εννοείται. Λοιπόν, για να φτιάξουμε αυτή τη στραπατσάδα την ιδιαίτερη, χρειαζόμαστε ένα τηγάνι που σοτάρουμε το κοτόπουλο με λίγο ελαιόλαδο για λίγο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Σοτάρουμε το κοτοπουλάκι, προσθέτουμε κρεμμύδι και σκόρδο, σοτάρουμε ξανά. Συνεχίζουμε προσθέτοντας το σπανάκι και ανακατεύουμε μέχρι να μαραθεί. Αν βάλουμε κατεψυγμένο, ναι, το ρίχνουμε όπως είναι στο τηγάνι και σοτάρουμε παραπάνω σε δυνατή φωτιά για να βγάλει και τα υγρά του.
0: Okay.
1: Αν βάλουμε το φρέσκο, όλα καλά. Προσθέτουμε τα αυγά στο τηγάνι φρέσκα-φρέσκα.
0: Πόσα?
1: Τώρα δηλαδή δεν θέλει. 4 αυγά.
0: Και λίγα βάζεις.
1: Θέλει 4 αυγά σίγουρα.
0: Ναι.
1: Αυτός τι κάνει τώρα? Χτυπάει τα 4 αυγά στο μπολ με 2 κουταλιές της σούπας κρέμα γάλακτος. Μιλάμε για κόλαση. Τώρα
0: πράγμα.
1: Μιλάμε για κόλαση. Δεν είναι αυτά διαιτητικά.
0: Ναι.
1: Είναι υγιεινό, ωραίο με το σπανάκι και το κοτόπουλο. Αλλά δεν είναι και πολύ διαιτητικό. Οπότε, τι κάνουμε τώρα? Προσθέτουμε τα αυγά στο τηγάνι και ανακατεύουμε αποσύροντας έτσι λίγο από τη φωτιά για να μην παραψηθούν.
0: Ναι.
1: Προσθέτουμε γραβιέρα από πάνω. Μυρωδικά, δηλαδή τι θα βάλεις τώρα εσύ? Θα βάλεις. Τι μυρωδικά θέλεις να βάλεις? Θέλεις να βάλεις άνηθο? Θέλεις να βάλεις ό,τι έτσι αγαπάς. Ο άνηθος ταιριάζει πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Μπορείς να βάλεις δυόσμο, ό,τι αγαπάς. Εμένα μου αρέσει ο άνηθος και το μοσχοκάριδο μου αρέσει με το σπανάκι πολύ. Οπότε βάζεις τη γραβιέρα, τα μυρωδικά, πιπεράκι και λεμονάκι και σερβίρεις τη στραπατσάδα με φρέσκο ψωμί και φέτα.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, δεν είναι ωραίο? Και είναι και ένα πλήρες γεύμα γιατί έχει και σπανάκι και κοτόπουλο και τα αυγά.
0: Ναι.
1: Και μπαμ μπαμ, σε 5 λεπτάκια έχεις έτοιμο φαγητό.
0: Ωραία.
1: Οπότε σήμερα σας δίνω αυτό το γεύμα για να ξεκουραστείτε, νοικοκυρές μου.
0: Να τους γεωβίλες ο Σαπαλίδης, τι λέει, κάτσε να δω. Καλημέρα σε όλους. Ένα βήμα πιο κοντά στο έμφραγμα. Τι έπαθες?
1: Τι έπαθες, ρε?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί, για τις κρέμες γάλακτος?
0: Εκτός αν λέει για την κρέμα γάλακτος. Άμα θες, μη βάζεις εσύ κρέμα γάλακτος.
1: Σιγάρε, παιδιά, ναι, μη βάζεις κρέμα γάλακτος. Αλλά εδώ σου λέμε σπανάκι, κοτόπουλο και αυγό. Σούπερ υγιεινό. Λίγη γραβιέρα και λίγη κρέμα γάλακτος βάλαμε.
0: Όταν τρως τα κοκορέτσια είναι καλά, δηλαδή.
1: Που πει τα τσίπουρα και το σκουμπ.

0: κυρία Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και εισιτήριο 1 στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, ασχοληθήκαμε πριν αρκετά με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Υπάρχει ζουμί στην υπόθεση. Πιστεύω θα έρθει απάντηση και πάλι από τον Νίκο τον Καρβέλα. Εμείς. Περιμένουμε. Στα υπόλοιπα τώρα τη lifestyle και τηλεοπτική επικαιρότητα, θα σε πάω λίγο στην Κατερίνα τη Στικούδη. Έχει βαρύ πένθωση, καημένη.
1: Τι έπαθε?
0: Πέθανε ο πατέρα τη.
1: Αχ, μωρέ.
0: Με μια τρυφερή και συγκινητική ανάρτηση έκανε γνωστή την δυσάρεστη είδηση τη απώλεια του πατέρα τη, η Κατερίνα Στικούδη. Η ηθοποιό και τραγουδίστρια μοιράστηκε μια φωτογραφία του μπαμπά τη από τη βρεφική του ηλικία, την οποία συνόδευσε με ένα συγκινητικό μήνυμα. Ένα όμορφο και καλό μπέμπη που μεγαλώνοντα γνώρισε τη μαμά μου και ήρθα κάποια στιγμή και εγώ σε αυτόν τον κόσμο. Καλό ταξίδι, μπαμπά μου. Τώρα έχω μόνο έναν Νικόλα που σου μοιάζει πάνω απ' όλα στην ψυχή σου. Το αγαπημένο σου τραγούδι ήταν αυτό, το τραγουδούσε συνέχεια και στη γυναίκα σου παίζοντα κιθάρα και αυτή σε χάιδευε και σου χαμογελούσε. Έγραψε συγκινημένη η Κατερίνα Στικούδη σε ανάρτησή της.
1: Συλληπιτήρια, ρε Κατερινάκη, είναι πολύ άσχημο να χάνει κάποιον από του γονεί.
0: Και αν καταλαβαίνω, δεν πρέπει να ήταν και πολύ μεγάλο, αφού και η Στικούδη δεν είναι. Θεωρώ ότι πρέπει να ήταν μικρό. Eurovision 2027. Εκτός διαγωνισμού η Τσεχία λόγω αλλαγών στον προϋπολογισμό. Δεν έχει εκεί το τηλεοπτικό δίκτυο budget, οπότε η Τσεχία δεν θα συμμετέχει.
1: Ενώ εμείς από τα μπατζάκια μας τρέχουμε.
0: Βέβαια. Εντάξει, στην Eurovision 27. Εμάς νομίζω υπάρχουν και κάποιοι χορηγοί που δίνουν κάποια χρήματα. Πιθανώς εκεί δεν βρήκαν χορηγούς, δεν προλάβανε, δεν ξέρω τι. Ζενεβιέβ Μαζαρή για GNTM. Η Μπέτι Μαγκύρα ήταν σαν να είναι από πάντα στην παρέα μας. Έδεσε, λέει, με τους υπόλοιπους κριτές και νομίζω ότι βγαίνει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Ωραίο αποτέλεσμα βγαίνει. Ωραία μοντέλα δεν έχει. Δηλαδή το βλέπω και δεν έχω ούτε ένα παιδί να πω.
0: Ναι,
1: δηλαδή θυμάμαι τον Έντουαρτ. Θυμάμαι είχε κάτι ωραία παλικάρια, ας πούμε.
0: Πιο φλόρι,
1: τον Ηρακλή, τον αυτόν. Τι είναι αυτά τώρα, ρε παιδιά? Δεν είναι μοντέλα. Ούτε από τα κορίτσια μπορώ να πω ότι είναι κάποια που ξεχωρίζει. Κάποτε είχε κάτι μοντελάρες εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, η γνώμη μου είναι αυτή, δεν ξετρελάθηκα.
0: Ναι, θα συμφωνήσω ότι δεν, ίσως δεν ξέρω, δεν το παρακολούθησα κιόλας να δω και ποιοι όλοι είναι αυτοί μέσα, οι 22 πώς είναι που μπήκαν.
1: Ναι, η μετριότητα μου φαίνεται.
0: Πάντως, στο χθεσινό επεισόδιο είχα μια φωτογράφηση πάνω σε ένα κρεβάτι από ό,τι είδα στο Ζάπινγκ. Και στο τέλος, στο επεισόδιο της Δευτέρας που μας έρχεται, γιατί θα το έχει Δευτέρα και Τρίτη στις 9, την άλλη Δευτέρα θα έχουμε την πρώτη αποχώρηση που θα είναι διπλή από ό,τι άκουσα. Δύο μοντέλα θα φύγουν από το σπίτι του GNTM.
1: Μάλιστα.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
3: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστορ και εσύ με τρανζίστορ.
1: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
7: Σε συζητάν δικό.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί για τον μπαμπά, μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ. Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
10: Action Gamara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
11: Action Gamara, και το διάβασμα χαρά μας.
12: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
13: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
14: Και πάλι εδώ, ντέρτι έχουμε.
15: Έχουμε ντέρτι, έχουμε τη φίλη μας την Άντα. Λοιπόν, λέει, χρόνια φίλες με την ας πούμε Μαρία, αφού παντρεύτηκε φαντασμογορικά, στον πρώτο κιόλας χρόνο άρχισαν τα παρατράγουδα. Εκείνη φούλ ερωτευμένη, ότι άρχισε να συζητάμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, ότι ο άντρας λείπει όλη μέρα στο μαγαζί, ότι δεν το βλέπει καθόλου, ότι γυρνάει πολύ αργά τη νύχτα, γιατί θα κάτσει στο σχόλασμα να πιει ένα κρασί με πελάτες κτλ. Και αυτή η ιστορία κανένα χρόνο που μια μέρα που είχα βγει σινεμά με μία φίλη, καθόταν μπροστά μας ζευγαράκι στα μέλια.
14: Oh.
15: Στο διάλειμμα, έτσι όπως. Στο διάλειμμα, στο τέλος, δεν ξέρω.
14: Ναι, ναι.
15: Τον είδαμε καθαρά, λέει, φάτσα κάρτα κάτω από τον προβολέα και αυτόν και αυτήν. Και μετά εξαφανιστήκαμε αμέσως. Η κοπέλα ήταν υπάλληλος από το μαγαζί τους. Οπότε πέσαμε στο δίλημα του τι κάνουμε τώρα. Το λέμε ή δεν ανακατευόμαστε. Εγώ λοιπόν, όσο έβλεπα τη φιλενάδα μου να γκρινιάζει και να μουρμουράει, και ήταν προφανές ότι ήταν δυστυχισμένη, αφού είχε περάσει κάποιος καιρός, της λέω: μα καλά, αυτός που γυρνάει κάθε βράδυ έξω, δεν λαχταράει να έρθει σπίτι με τη γυναίκα του, κάτι τέτοια. Και αυτή άρχισε να δικαιολογεί. Δεν γίνεται με τη δουλειά, δεν μπορεί κτλ. Μετά άρχισε να μου λέει: ας έχουμε κόψει και το σεξ και πώς θα κάνουμε παιδί. Και κατάλαβε ότι κοιμάται όρθια και θέλω τυφλή, λέει. Εγώ πάντως άρχισα να το λέω απ' έξω-έξω. Μήπως έχει γκόμενα. Μπα, αποκλείεται αυτή. Δεν προλαβαίνει και θα τον καταλάβαινα κτλ. Έκανα πάλι τον Κινέζο και κρατήθηκα. Αλλά αυτή η μουρμούρα, αυτή η στεναχώρια. Δεν ένιωθα καλά, ρε παιδί μου. Όταν ένα βράδυ πάλι μου άρχισε τα τροπάρια, τη είπα: μήπως ο δικός του τάχει με αυτή την υπάλληλο, γιατί έχω πιάσει κάτι στον αέρα. Μήπως να το δεις.
14: Ναι, και...
15: Τότε λοιπόν άρχισε ότι τι είναι αυτά που λες και μήπως βλέπεις πολύ Netflix. Με είπε και παρανοϊκή, λέει.
14: Μάλιστα.
15: Μετά από αυτό κάπως αραίωσα, γιατί σκέφτηκα ότι αυτά χρειάζονται χρόνο. Mm-hmm. Περίμενα έτσι αρκετά. Δεν άντεχα να ακούω άλλα τέτοια, λέει.
14: Ναι.
15: Έτρωγε πολύ παραμύθια, αλλά εγώ δεν άντεχα να μου τα διηγείτε και να μην μιλάω.
14: Okay.
15: Έτσι λοιπόν με ξενέρωσε πάρα πολύ, γιατί μου καταλόγησε κακή πρόθεση. Και με είπε παρανοϊκή. Πριν λοιπόν από, αφού προσπάθησα να την προστατεύσω, τέλος πάντων μετά από μήνες,
14: ναι,
15: αποκαλύφθηκε η αλήθεια.
14: Μάλιστα.
15: Αυτός πήραν συνειδητικό διαζύγιο για να μην έχει καμία οικονομική χασούρα και πλέον κάνει περήφανες βόλτες με την γκόμενα που την έκανε και σύζυγο, έχω να σου πω. Η φίλη μου λοιπόν
14: δεν
15: με ξαναπήρε τηλέφωνο.
14: Ναι.
15: Δεν με ξαναπήρε τηλέφωνο και λέει: έχασα και τη φίλη μου. Και εκείνη έχασε τον εαυτό της. Και είναι, λέει, πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι μέσα σε όλα αυτά τα κέρατα την πληρώνουν ακριβά οι γυναίκες και οι γυναικείες φιλίες. Δηλαδή, τι φιλία ήταν αυτή που εγώ προσπαθούσα να της ανοίξω τα μάτια και αυτή με έβγαλε τρελή.
14: Αυτή η άλλη ήταν και χαζή.
15: Ρεάντα μου, τώρα να σου πω κάτι στις περισσότερες γυναίκες και η αλήθεια είναι: εξαρτάται τι φιλία έχεις. Εγώ, ας πούμε, στην κολλητή μου. Αν δω το κόμενό της, θα την πάρω και θα της το πω.
14: Ναι.
15: Στην κολλητή μου.
14: Βέβαια.
15: Αλλά έχω φίλες, όχι κολλητές, που ξέρω ότι άμα τους πω κάτι, μπορεί και να θυμώσουν. Έχω βρεθεί σε μία παρόμοια θέση στο παρελθόν,
14: mm-hmm,
15: που είπα ότι ο δικός σου αυτό και αυτό, και μου είπε ότι ζηλεύεις, λέει, γι' αυτό.
14: Μα καταρχάς αυτή έπρεπε πρώτα να πάει στη φίλη και να πεις: έλα φίλη μου, συγγνώμη, είχες πόσο δίκιο είχες, να τι γίνεται αυτό. Χωρίζουμε.
15: Και γιατί δεν έβγαλες μια φωτογραφία να τον δώσεις εκεί, Φάτινα.
14: Δηλαδή, η φίλη σου τι κέρδος θα είχε από το να σου πει ότι ο άντρας σου σε κερατώνει?
15: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Ώρες-ώρες οι γυναίκες γινόμαστε χαζές. Πραγματικά δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε σε αυτό. Τρώμε κουτόχορτο, θέλουμε να το φάμε. Δεν ξέρω, αλλά εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Και ο τύπος τώρα βγαίνει και με την κόμενα. Και αυτή, ρε
14: και
15: παιδιά,
14: τώρα
15: να σας πω και κάτι. Εσύ, βρε κοπελιά, που ο δικός σου είχε τη γυναίκα του και την κεράτωνε με σένα, πόσο ασφάλεια νιώθεις τώρα που τον πήρες από μια άλλη γυναίκα,
14: ναι,
15: ότι δεν θα το κάνει και σε σένα? Ειλικρινά απορώ. Απορώ και θέλω μια τραγουδάρα τώρα για να φτιάξω διάθεση.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Επιστροφή για τέταρτο και τελευταίο 60 λεπτό στην Τεταρτίτσα.
2: Καλημέρα σε όλους, η ώρα έχει πάει 10. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής και ελπίζουμε να είστε καλά. Λοιπόν, δεν έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Έχει κίνηση στη Βασιλίση Σόλγας και στην Μαρτίου και στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Έχει λίγη κίνηση λεωφόρο στρατού. Παρακαλώ να φύγετε σε λίγο.
1: Ναι,
2: γιατί
1: θα
2: έχουμε και δουλειές σε καμιά ώρα, δηλαδή με το που τελειώνει η εκπομπή. Να έχετε εξαφανιστεί, γιατί θα πάω, θα βγω ζωντανά στην ΕΡΤΡΙΑ. Γιώργο, να με βάλεις να με δεις.
1: Ναι, θα το βάλω από τώρα.
2: Εντάξει,
1: να το έχω.
2: Ο περιφερειακός είναι καθαρός. Στη Μεάνδρου, στον Εύωσμο, έχουμε λίγη κίνηση. Και στην δυτική είσοδο από Ευκαρπία, από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία.
1: Okay, έρχεται Thrift Festival στην Θεσσαλονίκη, στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι. Ένα τριήμερο που συνδυάζει τη μόδα από δεύτερο χέρι με τη χειροποίητη δημιουργία. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι επισκέπτες θα μπορούν να αναζητήσουν χιλιάδες ρούχα με τιμές των 10 ευρώ. Βρείτε τις κομμάτια και επιλογές όμως από brands όπως Nike, Adidas, Levi's, North Face. Στο marketplace του φεστιβάλ συμμετέχουν επίσης και οι δημιουργοί με χειροποίητα κοσμήματα, κεριά, αντικείμενα τέχνης και ιδιαίτερες κατασκευές. Οπότε όλο αυτό θα είναι στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι. Παρασκευή 9, Σάββατο 10, Κυριακή. Και 11 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 9 το βράδυ. Χιλιάδες διαβάζω ρούχα έως και 10 ευρώ.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι αυτά τα second hand που όμως είναι σε καλή κατάσταση, δεν τα φόρεσε ποτέ και αυτά. Και είναι το Thrift Festival Θεσσαλονίκη. Το 26 είχε γίνει νομίζω και πέρσι και πρόπερσι.
2: Κοίταξε ρε παιδιά, είναι ωραία αυτά. Εγώ στην αρχή τα συγγνώμουν λίγο, να σε πω την αλήθεια. Αλλά μετά που το σκέφτηκα, αυτά δηλαδή που τα πιάνουν πόσα χέρια και τα ράβουν και έρχονται από την άλλη άκρη και από εκείνες και από αυτά. Αφού θα το πλύνει το ρουχαλάξι, να το πλύνει έτσι σε πολλού βαθμού. Και μια χαρά είναι.
1: Και αν είσαι κέντρο, μπορεί να περάσει μια βόλτα, να ρίξει μια ματιά. Αν δεν σου αρέσει κάτι, οκ, μην πάρει. Δεν είσαι υποχρεωμένο για κανένα.
2: Θρυφτάδικα. Έχει στην Αθήνα κάτι εξαιρετικά θρυφτάδικα και τα αγαπώ.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Αντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντώ.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια, κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται. Φρεσκοπαντρεμένη η Ιουλία τώρα, είναι στο μήνα του μέλλοντος, τα λέγαμε.
1: Έτσι είναι, ζήσετε με τον αγαπημένο μου τον Μιχάλη, έχεις πάρει το καλύτερο παιδί.
0: Θα γίνει και γειτόνισά σου, άρα εκεί.
1: Έτσι, στη γειτονιά, έτσι λίγο η Πηλαία να αποκτήσει έτσι μια οικία αναγνωρισιμότητα.
0: Γκλάμ, έχετε γκλάμ.
1: Ένα γκλάμ και παντρεύτηκε στην Ενωρία μου, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Στον Άγιο Βασίλειο. Λοιπόν, ενθουσιάστηκα τώρα. Θέλω αυτό το κορεάτικο glow, αυτό που το βλέπεις παντού.
0: Ναι.
1: Και φυσικά θα το βρούμε στην Πλαγκόνα. Κορεάτικα καλλιντικά για καθαρό, ενυδατωμένο και λαμπερό δέρμα με επιλογές για κάθε ανάγκη. Παίρνω από την Πλαγκόνα στην Άνω Ηλιούπολη και let your skin glow.
0: Yeah. Ο Νίκος λέει εδώ: το καλύτερό μου είναι αυτά τα μαγαζιά. Στέλνω τη γυναίκα μου, τη λέω: κοριτσάρα μου, πάρε ό,τι θέλεις στο Pace Large, γιατί έχει φθηνά ρούχα, όπως καταλαβαίνεις. Εγώ δεν σε περιμένω εδώ για κανένα τσιπουράκι και ξέρεις τι γίνεται. Δεν βρίσκει τίποτα, δεν της αρέσει κάτι. Περνάμε όμως και οι δύο καλά. Άσε που μετά πέφτει και στο τσιπουράδικο, πλακώνεται και αυτή στα τσίπουρα, περνάνε και οι δύο ευχάριστα, ωραία.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι κολλητοί μου και δεν του ξέρω εγώ πού
0: πάνε.
1: Ο Σαπαλίδης, είπα και εγώ κι άλλο τσιπουράρα ήρθε.
0: Όχι, αυτό είναι.
1: Κοίταξε, σε αυτά τα μαγαζιά πρέπει να έχει πλάνο. Δηλαδή, εγώ που δεν είμαι πολύ του.
0: Ναι.
1: Η κόρη μου βρίσκει τα πάντα.
0: Είδες.
1: Δηλαδή, αυτό το είναι λίγο πανηγυρτζού, την αρέσουν ναι. στου πάγκου. Εγώ εκεί δεν μπορώ να διαλέξω και να βρω, ρε παιδί μου, ζορίζομαι.
0: Πάντως, γενικά αυτά τα μαγαζιά στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ διαδεδομένα. Τα thrift κάνουν χρυσές δουλειές και αρκετό κόσμο, ειδικά η νεολαία, πάνε και ψωνίζουν από αυτά τα
1: εννοείται,
0: μαγαζιά.
1: Εννοείται, παιδιά, γιατί κάτι ας πούμε, το οποίο είναι δερμάτινο, είναι βιντατζιά.
0: Μα είναι το
1: τύπο,
0: όταν σου λέει μια φίλη σου, ξέρεις τι, δεν το βάζω, στο δίνω. Από τη φίλη, γιατί δεν συχαίνεσαι να το πάρεις τώρα.
1: Έλατε. Ποιο δίνει, γιατί δεν με δίνετε ρε, τα ρούχα σας.
0: Γιατί
1: δώστε με τίποτα και εμένα, καμιά, έτσι, να κάνουμε ανανέωση. Κανονικά πρέπει να κάνουμε μία φορά το χρόνο ανταλλαγή.
0: Οι φίλες μεταξύ σας.
1: Ναι, οι φίλες αναμεταξύ μας να μαζευόμαστε έτσι στα σπίτια, καφεδάκι, τσάι. Και ό,τι δεν φοράμε να τα ανταλλάσσουμε.
0: Έτσι.
1: Οπότε να κάνουμε shopping χωρίς να ξοδευτούμε. Πω, μ' άρεσε αυτό.
0: Πολύ καλό. Γιατί εσύ έχεις κάτι ξεχασμένο στην ντουλάπα που ούτως ή άλλως εσύ
1: καλά,
0: σίγουρα τα έχεις ξεχασμένο.
1: Έτσι, πώς είναι η ντουλάπα μου. Ναι.
0: Γιατί να μην το χαίρε, να το χάρει μια άλλη φίλη σου, τι πειράζει.
1: Ναι, ρε παιδιά, έτσι είναι. Καλά τα είπες, Γιώργο. Θα κάνω ένα τέτοιο.
0: Στο σπίτι σου, ένα thrift shop.
1: Ένα Σάββατο.
0: Ναι.
1: Θα τα καλέσω τα κορίτσια. Και έχω τσάντες. Τα παπούτσια μου μόνο δεν βολεύουν.
0: Και επί της ευκαιρίας θα στα τακτοποιήσουν κιόλας. Θα πεις θα τα κατεβάσουμε όλα.
1: Έτσι.
0: Και ό,τι είναι να φύγει μετά να γίνει η ντουλάπα ωραία.
1: Πω, πω, τέλειο. Πάντως μόνο στα παπούτσια δεν γίνεται γιατί φοράω 36 νούμερο.
0: Α, είσαι.
1: Δεν υπάρχει καμία.
0: Σαν τη σταχτοπούτα είσαι κι εσύ.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Θέμης Αδαμαντίδης, η νύχτα μυρίζει για σεμί.
1: Γιώργο, για σεμί, τον μελέτησα πάρα πολύ
0: σήμερα. Πολύ για σεμί στην εκπομπή, έτσι.
1: Είναι λιοντάρι αυτό το ζώδιο.
0: Πάμε στα ζωδιάκια τότε.
1: Πάμε με τους κρύους πρώτα. Δεν θέλετε πουθενή να μείνετε μόνοι σήμερα, γι' αυτό και θα αναζητήσετε τη συντροφιά των φίλων σας, κυρίως των γυναικών.

0: Γνωριμίες προκύπτουν μέσα από τις φιλίες και κέρδη από ομαδικές δραστηριότητες.
1: Στον Ταύρο νιώθετε την ανάγκη να απελευθερώσετε τον αυθόρμητο εαυτό σας και να αφήσετε στην άκρη κάθε επιδεδευμένο ύφος που παλιότερα είχατε υιοθετήσει προκειμένου να κάνετε τη δουλειά σας. Καταξίωση και αναγνωρισιμότητα.
0: Δίδυμοι, επιδιώκετε σήμερα συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα, καθώς η ρουτίνα σας έχει αρκετά εγκλωβίσει και δεν αντέχετε άλλο την καθημερινότητα, ίσως ταξιδέψετε κιόλας.
1: Στον καρκίνο δεν είναι καλή η διάθεσή σας σήμερα, δεν θέλετε ούτε να δουλέψετε ούτε να ενεργοποιηθείτε. Στενάχωρες και παράξενες σκέψεις σας κατακλείζουν και το μόνο που σας ανακουφίζει είναι να κλειστεί. Στον εαυτό σας.
0: Λιοντάρια, ενώ θέλετε τη συντροφικότητα, σας πλημμυρίζουν αισθήματα ζήλιας και εκτιτικότητας. Αλίμονο. Εξαρτάστε από τον σύντροφό σας και δεν μπορείτε ούτε στιγμή μόνοι, ούτε αποφάσεις δεν μπορείτε να πάρετε χωρίς τη συμφωνία του συντρόφου. Τι πάθατε?
1: Στον Παρθένο μπορεί να προκύψουν μικροενοχλήσεις, κρυολογήματα που θα σας υποδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να φροντίσετε καλύτερα τον εαυτό σας. Δείξτε ψυχραιμία σε καταστάσεις άγχους.
0: Ζυγή, τρέφετε το συναίσθημα και το πάθος. Ενθαρρύνεται η ενασχόληση με τα νεαρά πρόσωπα ή τα παιδιά και τα προβλήματά τους, ενώ βελτιώνονται οι με τα γυναικεία πρόσωπα.
1: Στο Σκορπιό θα έχετε μια τάση να επιστρέψετε στο παρελθόν και τις ρίζες σας, καθώς θέλετε να αποτραβηχθείτε στο χώρο της οικογένειάς σας. Συντροφιά και συμβουλές από τις γυναίκες συγγενείς σας.
0: Τοξότες, τα θηλυκά συγγενικά πρόσωπα θα παίξουν ιδιαίτερο ρόλο στις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τις επικοινωνίες σας, τις μικρές ή μεγάλες μετακινήσεις, μία μετακόμιση, μία αλλαγή κατοικίας ή ακόμη και μετοίκηση.
1: Εγώ καιρός. Μην κάνετε σοβαρά έξοδα σήμερα, δεν είστε σε θέση να διαχειριστείτε την κατάσταση, ούτε και έχετε καλή και αντικειμενική σχέση με τα υλικά αγαθά. Ξοδεύετε ενστικτοδός και αυτό θα σας κοστίσει πολύ ακριβά.
0: Υδροχόοι, η ιδιαίτερη ευαισθησία σας μπορεί να κάνει την κρίση σας πολύ υποκειμενική και ο υποκειμενισμός φέρνει λανθασμένες εκτιμήσεις. Λειτουργείτε πολύ συναισθηματικά και αυτό οδηγεί σε σφάλματα.
1: Και τέλος, για τους ηχθείς, αν δεν καταφέρετε να κουμαντάρετε τα νεύρα σας, θα κάνετε λανθασμένες επιλογές. Αν επιλέξετε λάθος, οι αποφάσεις σας δεν θα είναι οι κατάλληλες και οι συνεργασίες ή οι δουλειές σας θα πάνε πολύ άσχημα.

0: Θοδωρή Φέρη, σκοτεινέ μου έρωτα στον τραζίστορ 100,3. Το σπίτι δεν θέλει πάντα μεγάλες αλλαγές. Θέλει τη σωστή πινελιά και αυτή την πινελιά θα τα βρεις στα Mosaic Stores. Θα βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις για να του δώσεις χρώμα, στυλ, τη δική σου προσωπικότητα. Από ένα εντυπωσιακό βάζο, ένα φωτιστικό, ό,τι θες, ξέρω εγώ. Κορνίζες, κυροπήγια, ποτήρια, κούπες, αξεσουάρ. Αμέτρητα σχέδια και τα χρώματα. Υπάρχει και η δωροκάρτα τώρα, αν πας και ψωνίσεις. 30 ευρώ αγορές και άνω. Παίρνεις 5 ευρώ δώρο για την επόμενη αγορά σου μέσα σε 30 μέρες, όποτε θες μπορείς να πας και να την εξαργυρώσεις. Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλεως γωνία και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις με τα Mosaic Stores.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Τωριτάκη. Όταν ο μεγάλος μου γιος λέει στον υπηαγωγείο, είχαμε φτιάξει μία μαμαδοπαρέα που πίναμε καφέδες και κατά καιρούς ό,τι ρούχα δεν θέλαμε τα φέρναμε. Και εγώ έκανα την Μαντάμ Πελαζή, λέει, και τα παρουσίαζα με χιουμοριστικό τρόπο.
0: Μπράβο.
1: Τέλειο, είστε πολύ μπροστά εκεί στη Μηχανιώνα.
0: Προβλήματα έχουμε και στην Σακύρα και στον Πικέ για την επιμέλεια των παιδιών. Είναι στα δικαστήρια.
1: Τι θέλει ο Πικέ, χώθηκε και εκεί.
0: Η Σακύρα και ο πρώην σύντροφος, ο Ισπανός ποδοσφαιριστής Ζεράρ Πικέ, βρέθηκαν σήμερα, χθες μάλλον, ενώπιον ενός δικαστηρίου στη Βαρκελόνη, προκειμένου να συζητήσουν την αλλαγή των όρων σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας με τους δύο γιους τους, οι οποίοι είχαν καθοριστεί μετά το χωρισμό τους το 22, όπως ανακοίνωσε η νομική ομάδα της Σακύρα. Ζήτησε να μειωθεί η Σακύρα ο αριθμός των ταξιδιών που κάνουν τα παιδιά τους μεταξύ Μαϊάμι, εκεί μένει η Σακύρα δηλαδή, και Βαρκελόνη που μένει ο Πικέ, προκειμένου να προστατευτεί η συναισθηματική, σωματική και σχολική ευημερία τους. Έτσι το εξήγησαν οι δικηγόροι. Δηλαδή ότι φεύγουν να πάνε να δουν τον μπαμπά, αλλά σταματάνε από το σχολείο, φεύγουν.
1: Προφανώς,
0: και λίγο
1: παιδιά.
0: Χαλάει η καθημερινότητά τους, πρέπει να γίνει κάτι άλλο.
1: Κοίταξε λίγο, να σου πω και κάτι. Τα παιδιά δεν έχουν μόνο σχολείο.
0: Έχουν και φίλους, δραστηριότητες.
1: Έχουν δραστηριότητες, πηγαίνουν αθλητισμούς, ξένες γλώσσες. Δεν γίνεται να φεύγουν συνέχεια. Και επίσης δεν γίνεται να πηγαίνουν εκεί και να κάθονται να μένουν με την Κλάρα. Δεν τη θέλουμε την Κλάρα.
0: Η Σακύρα προτείνει στον Πικέ να πηγαίνει στο Μαϊάμι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, ώστε τα παιδιά τους να μπορούν να διατηρούν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την ρουτίνα τους.
1: Καλά τα λέει το Σακυράκι, και την έχω ακόμα στην ομάδα με τις συζύγους ποδοσφαιριστών. Βεβαίως. Δεν την έχω βγάλει.
0: Και δεν προτίθεται, λέει, να μειώσει το χρόνο που τα παιδιά παίρνουν με τον πατέρα τους. Όσο περνάνε, να το περνάνε, αλλά να είναι εκεί στο Μαϊάμι. Έτσι
1: Πικέ,
0: αυτό προτείνει.
1: Να χώνεις το χέρι στην τσέπη και να πηγαίνεις να βλέπεις τα παιδιά σου. Πώς τα έκανες, γιατί άλλα και άλλα. Δεν μπορώ να
0: κοιτάξω. Νομίζω ότι τα έχουν τους άλλους, γιατί τα ταξίδια να πάνε σε αυτόν, αυτός θα τα πλήρωνε. Τα πλήρωνε η Σακύρα, για ποιο λόγο, δεν νομίζω.
1: Δεν
0: να πάνε τα παιδιά να το δουν. Δεν είναι ότι δεν έχει και λεφτά ο Πικέ τώρα.
1: Άντε, μην κάνουμε κανέναν έρωνο και για τον Πικέ.
0: Έμα, ναι.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου από τα παλιά, τα ωραία, δίχως λόγο και αφορμή στον τραζίστορ 100,3.
1: Η καρδιά σου άλλη θέλει.
0: Τι έχουμε τώρα για πες μας μουσικά, κάτι, έχουμε κάτι.
1: Εγώ είμαι.
0: Ποιος εγώ?
1: Αχ, νόμιζα εσύ, είσαι, συγγνώμη, ναι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, Ακύλας, πάρτι, η pop rock επιτυχία του Νίκου Μίχα.
0: Το άκουσα χθες, ναι.
1: Ναι, επιστρέφει 21 χρόνια μετά. Εντάξει, ο Νίκος Μίχας με αυτό το τραγούδι στιγματίστηκε και στιγμάτισε και τα Zeros, mm-hmm. που νομίζω ότι μπορεί να λέμε 80s, 90s είναι πολύ καλές χρονιές, αλλά νομίζω ότι τα Zeros ήταν η δική μου αγαπημένη περίοδος.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν αυτό το pop rock, ήταν οι μπάντες, ήταν ας πούμε ο Μίχας. Ήταν η ονειράμα που κάναν όλες αυτές τις συναυλίες και αυτό το pop rock,
0: ναι.
1: που μου άρεσε πολύ. Μετά την συναισθηματική μπαλάντα μαζί και αντίθετα που ακούγεται στους τίτλους της σειράς Αντώνιος και Κλεοπάτρα, ο Ακύλας επιστρέφει με ένταση, με το πάρτι, το οποίο είχε παρουσιαστεί από τον Νίκο Μίχα κατά την περίοδο του Fame Story, ενώ δισκογραφικά συμπεριλήφθηκε το 2005 στο πρώτο του προσωπικό άλμπουμ Στη χώρα του ποτέ. Και τώρα το πάρτι συναντά τη Gen Z, ο Ακύλας έχει δώσει την δική του μορφή και μας αρέσει πολύ. Η Ζώζεφιν Δαχτυλίδη, το ναι, εγώ δεν έχω,
0: ναι,
1: δαχτυλίδη,
0: ναι, ναι.
1: Μα πολύ ωραίο βίντεο, πολύ ωραία αισθητική, χορογραφίες, fashion, εντάξει, τώρα ούτως ή άλλως η Ζώζεφιν με τις χορογραφίες και με τη μόδα και με αυτά, το έχει. Πού είναι το δαχτυλίδι? Οπότε φαίνεται μία η Ζώζεφιν και η παρέα της ένα χώρο πλυντηρίου ρούχων.
0: Α,
1: που εκεί γίνεται έτσι pop, χορεύουνε και τα λοιπά.
0: Και έχασε το δαχτυλίδι δηλαδή.
1: Όχι, το δαχτυλίδι δεν της το έδωσε.
0: Δεν της το έδωσε ο Νίνο.
1: Σου λέει, γιατί στο χέρι μου δεν έχω δαχτυλίδι, βρε.
0: Μήπως είναι έτσι κάποιο μήνυμα, θέλει να περάσει τον Νίνο.
1: Μάλλον θέλει, αλλά ο Νίνο δεν καταλαβαίνει από τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Και τέλος, ο Γιώργος Κακοσέως επιστρέφει με το νέο του τραγούδι Από Συνήθεια. Μία νέα λαϊκή μπαλάντα που έχει ήδη αρχίσει να ξεχωρίσει μέσα από τις live εμφανίσεις του στο Lux Stage Athens, όπου ο νεαρός καλλιτέχνης συνεχίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα sold out, έτσι που γίνεται ένας χαμούλης με τον Κακοσέως στην Αθήνα. Αυτά.

0: σένα.
1: Καντάδα, από όνειρο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
2: Πάρα πολύ ωραία είναι η καντάδα, μου αρέσει.
1: Σε πάω λίγο και σε μια βόλτα στην Αλουμίλη, τώρα που ο υδράργυρος πέφτει, έτσι. Mm-hmm, το κρύο γίνεται τσουχτερό. Δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Αν τα παλιά σου κουφώματα δεν παρέχουν την θερμομόνωση που θα έπρεπε, ήρθε η ώρα να αντικρίσεις την αλήθεια και να αλλάξεις την καθημερινότητά σου. Πώς? Μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Αλουμίλη, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Μπαίνεις στο My Windows, περιγράφεις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα, ενεργειακά κουφώματα Alumil, για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα, καλοκαίρι και ξέχνιασες.
2: Παιδιά, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, άμα το τέτοιο είναι παλιό το κούφωμα, εννοείται ότι χάνει το σπίτι από θερμοκρασία.
1: Και όχι μόνο και θέρμανση, είναι και θέμα και ηχομόνωσης επίσης, έτσι.
2: Άστο, μην μου το θυμίζεις αυτό. Δεν θέλω να το θυμάμαι.
1: Ευτυχώς η Alumil με το My Windows μας έχει σώσει.
2: Έτσι ακριβώς. Τι γίνεται?
1: Κάπως έτσι θα πρέπει να σας χαιρετήσουμε σιγά σιγά.
2: Να φύγουμε. Και τέτοια.
1: Να πας και εσύ στις υποχρεώσεις σου στην R3.
2: R3, βάλτε να με δείτε. Ναι. Έτσι, σε λίγο.
1: Κατά τις 11.30 πόσο.
2: Ναι,
1: εκεί.
2: Κάτσε να φτάσω. Γι' αυτό σας είπα, ανοίξτε. Τώρα, μα δείτε μια τρελή να τρέχει με ένα λευκό σέτ, εγώ θα είμαι.
1: Μέρα με χρώμα είναι η εκπομπή.
2: Μέρα με χρώμα και θα πάω εγώ χρωματιστή από τα νέα μου.
1: Ωραία, και θα ξαναχρωματιστούμε αύριο το πρωί στις 7, εντάξει.
2: Πεμπτούλα, αύριο σας θέλουμε εδώ.
1: Άντε, καλημέρα.
2: Γεια.
3: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Είναι τρέλα. Είναι γλύκα. Είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά. Από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα. Σκέτη γλύκα.
4: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμή αγωνής. Στο Action Καμάρα, η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
5: Action Καμάρα, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
6: Action Καμάρα, και το διάβασμα χαρά μας.
7: Άλλαξε η εποχή, άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
8: Stores. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι γίνεται, είμαστε όλοι εδώ, μαζευτήκαμε. Για κοπιάστε, για έλατε. Βάλτε το δεύτερο καφεδάκι της ημέρας, γιατί μόλις ξεκινήσαμε. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, εδώ. Στέλνω μια τεράστια καλημέρα παντού, όπου και αν βρίσκεστε. Και φυσικά θέλω να μείνετε εδώ, στον τρανζίστορ 100,3. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες τρεις ολόκληρες ώρες. Και αν έχουμε να πούμε και αν έχουμε να σχολιάσουμε σήμερα, νομίζω όλοι καταλαβαίνετε τι θα ακολουθήσει σε πολύ λίγο. Εννοείται μέσα σε όλα νέα από όλο τον κόσμο, παράξενες ειδήσεις και όλα τα καλά πάντα με την πιο σου. Σούπερ διάθεση. Σε λίγο Χρήστος Μάστορας, Πέγγι Ζήνα, τώρα όμως, Αναβύση, Αιγαίο. Γιατί άραγε, μείνε εδώ και θα μάθεις.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πρώτα λεπτά μετά τις 11 ήταν ο Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα εδώ στον Τρανζίστορ σου 100,3 με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα και την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου. Μεσοβδομαδιάτικο, το φτάσαμε παιδιά. Ήρθε τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Τεταρτούλα λοιπόν σήμερα 7 του Οκτώβρη 2026. Και να σε ενημερώσω πως είναι και Παγκόσμια ημέρα φραπέ. Ξεκίνησε βέβαια όλος παραδόξος όσον επίσημη γιορτή στη ΣΥΠΑ. Μας αγγίζει ιδιαίτερα σαφέστατα ως γιορτή αφού ο παγωμένος φραπές εφευρέθηκε κανονικά στην Ελλάδα και τον ψάχνουν διακαώς όλοι οι τουρίστες όταν έρχονται το καλοκαίρι. Εφευρέθηκε λοιπόν το 1957. Στο εξωτερικό τον προτιμούν με παγωτό, σαν τη γη, σιρόπι σοκολάτας, εμείς πάλι τον πατροπαράδοτο. Άντε

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Σε θέλω παράφορα στον τρανζίστορ 100,3. Στέλνω τα φιλιά μου και τις καλύτερες ευχές μου στο Στέφανο, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Να τα εκατοστήσεις, να σε χαιρόμαστε και φυσικά πάντα με τύχη, υγεία και αγάπη, όπως εγώ λέω σε κάθε φορά που έχει γενέθλια. Παιδιά, υγεία και τύχη και δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Και σας πάω και λίγο στον καιρό για να δούμε τι μέλη γενέστε σήμερα. Φυσικά η μέρα έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, όπως και οι προηγούμενες. Η θερμοκρασία πάλι στα ίδια επίπεδα, θα φτάσουμε μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου και θα χαρούμε την ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη μας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αντώνη μου, συγγνώμη ειλικρινά που θα σας στεναχωρήσω, αλλά είναι Τετάρτη σήμερα και το λέμε και γεμίζει το στόμα μας και γεμίζουμε ελπίδα γιατί δύο και σήμερα, Σάββατο, Κυριακό, παιδιά, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, αλλά όταν αρχίζει έτσι και χειμωνιάζει και λίγο καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε στο φθινόπωρο, κάπως βγαίνει μια περίσσια κούραση. Κάπως είναι σαν να αφήνουμε λίγο την ανεμελιά του καλοκαιριού και λίγο μας παρασέρνει η καθημερινότητα. Δεν ξέρω σε τι φάση είστε. Στείλτε λίγο τα νέα σας, τις καλημέρες σας στο Viber 693-693-1003 να δω πού σας πετυχαίνω φυσικά, με τι κέφια. Και βραδερφέ, σας βρίσκει αυτή η Τετάρτη. Εννοείται μας ακούτε και από παντού, δεν θέλω να ξεχνιέστε, έτσι. Η εφαρμογή μας για iOS και Android είναι παντού. Τρανζίστορ 100,3, την κατεβάζετε και είστε εδώ στην παρέα μας.

0: Υπέροχος Πάνος Κιάμος με τα κρύσταλά του εδώ στον τρανζίστορα 100,3, 45 λεπτά μετά τις 11. Και επειδή τελικά, όπως φαίνεται, δεν είμαι η μόνη που το φθινόπωρο κάπως με ρίχνει, ρε παιδί μου, σωματικά, σας βρήκα έτσι κάποιες ιδέες να τονωθούμε με τη νέα σεζόν που έχει μπει και με τον Οκτώβριο, ο οποίος είναι ήδη εδώ και έχει κάνει την εμφάνισή του. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτον από τα αγαπημένα. Πεζοπορία. Και ναι, δεν λέω να ανεβούμε τον Ταΐγια, τον ανέβουμε τον Όλυμπο ή τέλος πάντων να ξεπεράσουμε τα όρια μας, αλλά έστω πεζοπορία σε κάποιο πάρκο της γειτονιάς, σε κάποια κοντινή παραλία είναι ιδανική λύση και μετέπειτα, ναι, μπορεί να ακολουθήσει και ο Όλυμπος. Τώρα μπαίνουμε στην κουζίνα, το κάνουμε happy place. Βρίσκουμε φθινοπορεινές, ωραίες, ζεστές συνταγές. Βέβαια, μετά θα μας ρωτάνε γιατί πάχινες, αλλά μόνο εμείς τα ξέρουμε, δεν πειράζει. Η κουζίνα είναι πάντα ένας ωραίος προορισμός. Συνεχίζουμε με μια καλή πράξη καλοσύνης. Γενικότερα, ο εθελοντισμός δεν έχει εποχή, αλλά όπως και να έχει, αν θέλετε να το βάλετε στους νέους έτσι στόχους της σεζόν, είναι πάντα μια καλή επιλογή. Και χαθείτε σε ένα καλό βιβλίο. Παιδιά, το βιβλίο, ιδιαίτερα όταν ο καιρός δεν είναι καλός έξω, είναι πάντα πολύ καλύτερη επιλογή από το να χάνουμε τον χρόνο μας έτσι σκρολάροντας στα κινητά μας. Και μέσα σε όλα αυτά, εγώ θα προσθέσω και τη ζωγραφική, την κεραμική, τα παζλ και όλες αυτές τις νέες ομάδες έτσι με δραστηριότητες που έχουν εξυπηρετήσει την καθημερινότητά μας και δημιουργούν έτσι διάφορες ομάδες τα Σαββατοκύριακα. Μπορούμε σίγουρα να αναζητήσουμε μία για να περάσουμε πολύ πιο ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακό μας, αλλά και τις καθημερινές μας. Ψάξτε το. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, μην πάτε πουθενά, μένετε εδώ στον Τρανζίστορ και επιστρέφω σε πολύ λίγο με Ελένη Φουρέιρα, Χρήστο Μενιδιάτη και Γιώργο Σαμπάνη.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι η Χρήστα, είμαι από τα Γενιτσά.
3: Τι δουλειά κάνεις?
2: Μερτεντάιζερ.
3: Πώς?
2: Μερτεντάιζερ.
4: Δηλαδή ελληνικά.
3: Μερτεντάιζερ.
2: Πηγαίνω στα μαγαζιά και φτιάχνω τα ράφια για την συγκεκριμένη εταιρεία.
4: Α, τώρα πες το μας έτσι.
3: Μ' αρέσει.
4: Μερτεντάιζερ εδώ πέρα.
3: Το μάθαμε κι αυτό. Στη Μερτεντάιζερ.
4: Μερτεντάιζερ.
3: Και εγώ νόμιζα στη Μερσεντές δουλεύει για να δεις μέχρι που φτάνουν οι γνώσεις.
2: Ωραία, θα ήταν.
3: Βγαίνει ραντεβού η Μαρία ο Μανούσος με Γκομενέτο.
4: Μπράβο.
3: Και της λέει, αχ, λέει, δεύτερο ραντεβού και περνάω τέλεια. Mm. Και του λέει, μα βγαίνουμε πρώτη φορά.
4: Ναι.
3: Βγήκα και με μία άλλη πριν έρθω.
4: Α, ήταν δεύτερο της ημέρας γι' αυτό. Εντάξει, οκ. Okay.
3: Γιατί τέτοιοι είστε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
9: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
8: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
9: Γίγαλε! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips!
10: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
12: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα.
13: Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
14: Στα καλύτερα που έλκονται.
13: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
15: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
16: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Detkel Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλη,
17: Πρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
18: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
19: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
20: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
21: Action Camara, και το διάβασμα χαρά μας.
22: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτιζες τη λουκουμάδες βουτυγμένοι στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
23: Και τώρα το contouring.
24: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
25: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

ελληνικά και αγαπημένα είναι όλα και πάντα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Τρία πρώτα λεπτά μετά τις 12. Σε αυτό το πρωινό μεσημεριανό, θα το πω, της Τεταρτούλας 7 του Οκτώβρη. Αντιγόνης Πανού εδώ στην παρέα σου για ακόμη 120 λεπτά. Και σας το λέω από τώρα πως σε λίγο θα επιστρέψω, εννοείται, με Νίκο Καρβέλα και Άννα Βύση. Γιατί, παιδιά, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε και σίγουρα δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Προς το παρόν όμως, φύγαμε για έναν Νίκο Οικονομόπουλο ένοχο κορμί, ενώ σε λίγο ακολουθεί και η Ανούλα αλλά και η Έλλη Κοκκίνου. Και εσύ φυσικά μένεις εδώ.

σου χρωστάω τελικά, μας λέει η Ελικοκίνου. Πες το μου να στο δώσω να τελειώνουμε. Εδώ στον Τρανζίστορ 14 πρώτα λεπτά μετά τις 12 και στέλνω τις πρώτες καλημέρες της ημέρας. Ανταποδίδω λοιπόν στο Γιώργο, ο οποίος μας ακούει από την υπέροχη Δράμα. Στον Αρθούρο, ο οποίος ετοιμάζει, λέει, νέα συνταγή για σουτζουκάκια. Αρθούρε, φαίνεται πως μπήκε για τα καλά το φθινόπωρο. Αν βγουν καλά, στείλε και εδώ να το μεταφέρουμε. Στο μαράκι μου το γλυκό, στο Γιώργο, στην Ιφηγένεια, στο Λευτέρι και στη Μαρία. Και φύγαμε για Κατερίνα Λιόλιου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα αμέσως τώρα.

Θοδωρής Φέρης, αγαπημένος, κατάματα στον τρανζίστορ 100,3. Κατάματα, θα κοιτάξουμε και εμείς πλέον τις εξελίξεις, γιατί όντως υπάρχει, παιδιά, πρόβλημα ανάμεσα στις σχέσεις του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση και με τη Βούλα αυτή τη φορά, καθότι το επιβεβαίωσαν και οι δύο πλευρές. Και επειδή δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να βγάζω συμπεράσματα μόνο ακούγοντας τη μία πλευρά, πιστέψτε με, θα τις εξετάσουμε και τις δύο πριν φτάσουμε σε ένα τελικό συμπέρασμα. Ξεκινώντας από τον Νίκο Καρβέλα, όχι τίποτα άλλο, αλλά πρόλαβε κιόλας να ήταν ο πρώτος χθες όπου έθεσε τη δική του έτσι θέση και οπτική για τα γεγονότα. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, λοιπόν, το οποίο δεν συνηθίζει κιόλας να σας πω, εξήγησε τι έχει γίνει με την Άννα Βύση, γιατί δεν εμφανίστηκε εν τέλει στη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρθηκε στη βασική διαφορά για εκείνον που είχε να κάνει περισσότερο με το καλλιτεχνικό κομμάτι και πώς αυτό καπηλεύτηκε για το κέρδος, πώς δεν συμφωνούσε με την παρουσίαση αλλά και με το κόστος των εισιτηρίων, πώς αρνήθηκαν να του πληρώσουν λέγοντας πως ο παραγωγός δεν μπορεί να επενδύσει στον στιχουργό τόσα χρήματα και τέλος πως τα εισιτήρια τόσο τα δικά του όσο και των καλεσμένων του τελευταία στιγμή αλλάχθηκαν από την παραγωγή. Τον ενημέρωσε ένας άνθρωπος της παραγωγής, ένας βοηθός μέσω μηνύματος παρακαλώ, πως οι θέσεις σας δεν ισχύουν ούτε οι δικές σας αλλά ούτε και των καλεσμένων σας. Παρ' όλα αυτά σας έχουμε μεταφέρει κάπου αλλού. Φυσικά το εξέλαβε αυτό ως μεγάλη προσβολή, έτσι μετά από όλα τα υπόλοιπα που είπε πως έχουν προηγηθεί. Ρώτησε αν η Άννα Βύση είναι ενήμερη για όλο αυτό και όταν έμαθε πως το γνωρίζει, είπε επακριβώς τη λέξη συντριβή. Αυτό που κρατά φυσικά ο ίδιος είναι η καλλιτεχνική διαφορά τους, αλλά και η προσπάθεια της παραγωγής στο τέλος να τον φημώσουν, όπως είπε, για να μην μιλήσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για όλο το σκηνικό αυτό, λέγοντάς του μάλιστα πως OK, θα σου δώσουμε τα χρήματα που ζήτησες για αυτή τη δουλειά. Ζητάς για τα πνευματικά δικαιώματα, για τη συνεργασία σου με την Άννα Βύση. Εν πάση περιπτώσει, θα σε πληρώσουμε αρκεί να υπογράψεις πως δεν πρόκειται ποτέ να βγεις και να μιλήσεις για όλα αυτά. Κάτι τέτοιο, φυσικά, ο Νίκος Καρβέλας δεν το δέχτηκε και απορώ αν ισχύει πώς το πρότειναν. Δεν μοιάζει άνθρωπος που φημώνεται εύκολα. Παρ' όλα αυτά, μείνετε εδώ, γιατί σε λίγο επιστρέφουμε την πλευρά της Άννας Βύση. Φυσικά και είχαμε απάντηση, ήταν δεδομένο. Για την ώρα όμως, Νατάσα Θοδωρίδου, Φορτηγό, εδώ στο Τρανζίστορ 100,3.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική,
5: μόνο τρανζίστορ.
6: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
7: τίποτα άλλο.

Σπάστε τα, μας λέει η Αναστασία. Και άμα σπάσει το γυαλί, παιδιά, δύσκολα ξανακολλάει. Γι' αυτό εννοείται πως συνεχίζουμε με το θέμα της ημέρας. Νίκος Καρβέλας, Άννα Βύση. Η Άννα Βύση λοιπόν απάντησε με απευθείας δελτίο τύπου, παρακαλώ, προς τα κανάλια. Η ανακοίνωση βέβαια ανέβηκε και σήμερα στα social της νέας της δισκογραφικής. Υποστηρίζοντας λοιπόν μέσα σε αυτό το υπόμνημα πως ο Νίκος Καρβέλας ουδέποτε έδειξε πως είχε πρόβλημα με τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, μάλιστα τη θεωρούσε και φυσική εξέλιξη στην πορεία της. Και φυσικά δεν είχε και πρόβλημα με τις τιμές των εισιτηρίων, όπως τόσα χρόνια δεν είχε και πρόβλημα με τις τιμές που υπάρχουν στα νυχτερινά μαγαζιά που εμφανίζεται η Άννα Βύση, αφού παίρνει και ποσοστό επί των κερδών. Αν ευλόγου και αιτίας, λέει, 3-24 ώρα πριν την συναυλία, ο Νίκος Καρβέλας φαίνεται, σύμφωνα με την Άννα Βύση, να ζήτησε ένα χρηματικό ποσό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και πως αν δεν τα λάμβανε θα έκανε τα πάντα για να μην γίνει η συναυλία, πράγμα που φυσικά δεν έγινε. Παρ' όλα αυτά, η παραγωγή για να τον βοηθήσει του έδωσε ένα χρηματικό ποσό όταν το είχε ανάγκη, με τη συμφωνία αυτό το ποσό να επιστραφεί. Όσο τώρα για τα εισιτήρια που αλλάχτηκαν, η Άννα Βύση ήταν σύμφωνη με αυτό μετά από όσα είχαν συμβεί τις προηγούμενες μέρες. Το θεωρούσε μάλιστα αυτονόητο, όπως είπε. Κλείνοντας το υπόμνημα, ανέφερε πως ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν συνεργάτης, οικογένεια και τον οποίο θεωρούσα πως γνώριζα, εν τέλει δεν γνώριζα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Με μεγάλο νόημα αυτός ο στίχος, μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά. Και επιστρέφω με τα δικά μου συμπεράσματα. Τώρα, Γιάννης Πλούταρχος, κατέβα λίγο να σε δω.

δική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις. Ταιριάζουμε γιατί. Σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: με συναντήσει στον τρανζίστορ 100,3, 49 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Και για να φτάσουμε σιγά σιγά και σε ένα συμπέρασμα, παιδιά, η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Αν τόσα χρόνια που πορευόντουσαν τα δυο τους, Νίκος Καρβέλας και Άννα Βύση, είχαν άλλες οικονομικές συμφωνίες, μάλλον τώρα με την ίδρυση της νέας δισκογραφικής αλλά και των προσώπων κυρίων που βρίσκονται πίσω από αυτή τη δισκογραφική, τότε τα δεδομένα αλλάζουν. Το θέμα είναι πως αν αυτή η συνεργασία τελειώσει πραγματικά οριστικά, τι γίνεται με τα τραγούδια και με τα πνευματικά δικαιώματα. Δηλαδή, πόσο προστατεύεται ένας καλλιτέχνης και πόσο ο στιχουργός που βρίσκεται πίσω από αυτόν. Θα μπορεί να ερμηνεύει η Άννα Βύση, δεν θα μπορεί. Επίσης, έχουν ετοιμαστεί ήδη κάποια τραγούδια, να σας πω, για ένα νέο άλμπουμ από τη νέα δισκογραφική και ήταν πρώτον πυλών ως προς το να κυκλοφορήσουν. Τι ακριβώς θα γίνει με αυτά. Πάντως, να είστε σίγουροι πως κανείς δεν θα μείνει αλόβητος από αυτή την ιστορία, να μου το θυμηθείτε. Και κάτι τελευταίο, γιατί θα σκάσω αν δεν το πω, σχετικά με όσα αναφέρονται για τις τιμές των εισιτηρίων και πως ο Νίκος Καρβέλας ήταν κατά, που ακόμα και αληθής να είναι σαν δήλωση ότι όντως ήταν κατά. Δεν γίνεται να είμαστε μόνο κατά στα εισιτήρια σε μία συναυλία και όχι κατά στα ποσά που πρέπει να πληρώνουμε για να δούμε έναν καλλιτέχνη στα νυχτερινά μαγαζιά. Γιατί και εκεί, αν το καλοσκεφτείτε, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο τραπέζι, για να είσαι κοντά στον καλλιτέχνη που αγαπάς, πρέπει να δώσεις νεφρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε και στην συναυλία, όσοι έδιναν τα μικρότερα εισιτήρια που ήταν λίγο πιο απομακρυσμένα, βλέπανε τον καλλιτέχνη από μακριά. Θέλω να πω ότι όταν είμαστε εναντίον σε κάτι, να είμαστε εναντίον ολοκληρωτικά και όχι τμηματικά. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, εδώ θέλω να παραμείνει στον τρανζίστορ και επιστρέφω σε λίγο με ακόμα περισσότερες επιτυχίες και σίγουρα πολλά να πούμε.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ο Τζόνι ξεκίνησε τη μέρα με τσαγάκι με γεύση γεσεμί, πόνο στο λαιμό από χθες. Το γεσεμί θα σε σώσει, καημένη.
3: Εγώ ξέρω ότι όταν ήμουν νέα, πολύ νέα, είχα βγει ένα ραντεβού με έναν πολύ ωραίο τύπο. Ωραίο μανάρι ήταν αυτό. Καθίσαμε για καφέ και τότε ήταν η εποχή του φραπέ, έτσι.
2: Και τι, ποιε φραπέ γεσεμί.
3: Εγώ ήπια το φραπέ μου. Και λέει όλο ένα τίλιο. Αυτό ήταν δεύτερο ραντεβού, δεν υπήρξε. Πού πα ρε φλόρε να βγάλει τη ζουλίδου έξω με το τίλιο.
2: Ο Τζόνι με γεσεμί για το λαιμό, η Μάγδα με γεσεμί κάθε βράδυ στα μπουζούκια που ήταν τα ωραία.
3: Πού είσαι ρε, για σε μήνα μας φτιάξεις τις νύχτες μας.
2: Για τα ποντίκια υπάρχει μια ειδική φάκα που πιάνει μόνο την ποντικομάνα. Ξέρεις πως λέγεται?
3: Μάνα φάκα.
2: Μάδα φάκα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μια κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
7: Μέλι Κυψέλη, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη, το μέλι που μας αρέσει, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
8: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί για τον μπαμπά, μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ. Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
9: Action Gamara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου

Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μία μεγάλη, μεγάλη καλησπέρα. Ο Λούθες στέλνω από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Σημασία έχει φυσικά ότι είστε εδώ. Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαι κι εγώ για ένα τελευταίο 60 λεπτό. Θα είμαστε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, εδώ στην παρέα σου. Πάντα με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα να μας συντροφεύουν, με όλα τα νέα μας. Σε λίγο θα σου φέρνω και τα παράξενα. Θα σου φέρω και λίγο ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Γενικά έχουμε να δούμε ακόμα. Εσύ μείνε εδώ φυσικά. Σε λίγο έρχεται και Κατερίνα Λιόλιου, Αντώνης Ρέμος, τώρα Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει.

Να το και το Κατερινάκι με το λογαριασμό τη στον τρανζίστορ 100,3. Να το και ο Τρίφωνας, να το και η Κατερίνα, να το και η Δήμητρα στο Viber 693-693-1003. Εκεί επικοινωνούμε καθημερινά. Καλά, εννοείται και τα social, παιδιά, είναι στη διάθεσή σας, έτσι. Facebook, Instagram, ό,τι αγαπάτε εσείς, μας στέλνετε τις καλημέρες και τα μηνύματά σας. Σε λίγο, φυσικά, έρχεται Χρήστος Μάστορας, στο Δωρή Φέρη, στο Ρώμο. Θα πάμε στο δικό μας αγαπημένο, ολονόνο αγαπημένος, Γιώργος Μοζωνάκης, τέρμα. Εδώ στον τρανζίστορ και εσύ δυναμώνεις, τέρμα.

Πάμε λίγο έτσι στα παράξενα της ημέρας. Αν είστε εκεί έξω υπναράδες όπως είμαι εγώ, παιδιά, μας έχω βρει έναν διαγωνισμό στον οποίο πραγματικά θα μπορούσαμε να κερδίσουμε για πλάκα. Φύγαμε για Ιαπωνία, γιατί εκεί προχθές πραγματοποιήθηκε ένας διαγωνισμός ονόματι Mat Race. Διαγωνισμός ύπνου κοινός. Μέσα σε ένα τεράστιο χώρο στρώθηκαν πάρα πολλά κρεβάτια, πάρα πολλά στρώματα, με σκοπό οι διαγωνιζόμενοι μέσα σε 90 λεπτά να μπορέσουν να κοιμηθούν βαθιά. Ήταν φυσικά συνδεδεμένοι με ειδικά ηλεκτρόδια, τα οποία μπορούσαν να καταγράψουν σε πόσο χρόνο κατάφεραν να πέσουν σε ύπνο και σε τι στάδιο ύπνου φτάσανε. Τελικά η νικήτρια ήταν γυναίκα και κέρδισε 11.000 δολάρια. Δεν το λες και άσχημα για μια μισή ώρα ύπνου, έτσι. Αν και θεωρώ πως αν είχαμε φτάσει εμείς στην Ιαπωνία και είχαμε συμμετάσχει σε αυτό, πραγματικά θα ήμουν νικήτρια. Όχι να το πενευτώ, αλλά μπορώ να κοιμηθώ όχι για 90 λεπτά σε βαθύ ύπνο, 9 ολόκληρες μέρες, να σου πω την αλήθεια. Είναι και από τους αγαπημένους μου. Το κρατάω αν βρεθούμε ποτέ η Ιαπωνία, γιατί όχι. Α, τώρα που λέω γιατί όχι, όχι γιατί. Αναβύση, πάμε να την απολαύσουμε εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

παιδί, να γυρίσεις που λοιπόν. Νίκος Μακρόπουλος, πουθενά φυσικά δεν θέλω να έχεις πάει. Εδώ θέλω να έχεις μείνει για να μην χρειάζεται να γυρίσεις κιόλας, έτσι. Εύχομαι να κατάλαβες τι ήθελα να πω. Τρανζίστορα 100,3. Εδώ είμαστε μαζί για λίγα ακόμη λεπτά. Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου. Σε παίρνω και από το χεράκι να σε πάω στους δρόμους της πόλης. Έχουμε κάποιες έτσι μικρές καθυστερήσεις στη Βασιλίση Σόλγα, στο ύψος της ανάληψης. Ευτυχώς πολύ καλά τα πράγματα, κατά πράσινα, μη σου πω, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή αλλά και στην Εγνατία αυτή τη στιγμή. Χαμηλές ταχύτητες οχημάτων έχουμε όμως στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ξεκινούν μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος της Νεάπολης. Κατά τα άλλα, είμαστε καλά. Νομίζω θα βγει ωραία ημέρα. Σε λίγο έρχεται από Νίκος Οικονομόπουλος τώρα. Πέτρος Ιακωβίδης, το έχουμε αγαπήσει πολύ αυτό το τραγούδι. Παγκόσμιο φαινόμενο, αμέσως τώρα, στον τρανζίστορ σου 100,3.

μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

με τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν εδώ με την καντάδα του στο Τρανζίστορ 100,3 και εγώ ήμουν εδώ, Αντιγόνη Σπανού. Ήμασταν παρέα από τις 11 όπως είμαστε καθημερινά. Ήρθε όμως η ώρα να πούμε bye bye. Φυσικά δεν πας πουθενά, μένεις εδώ. Ακολουθεί η Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5 το απόγευμα και 6 ώρα Daily Couscous. Παναγιώτη Σίμος μαζί με την Ηλένη Williams θα είναι εδώ με τα καλύτερα. Φυσικά θα σε περιμένω αύριο, προ-Παρασκευούλα στις 11 η ώρα να είσαι εδώ να τα περάσουμε καταπληκτικά. Να έχεις και ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνεις σήμερα. Και από εμένα, φιλιά πολλά σε όλους. Bye bye.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
1: Είμαι η Χρήστα, είμαι από τα Γιαννιτσά.
2: Τι δουλειά κάνεις?
1: Merchandiser.
2: Πώς?
1: Merchandiser.
3: Δηλαδή ελληνικά.
2: Merchandiser.
1: Πηγαίνω στα μαγαζιά και φτιάχνω τα ράφια μια συγκεκριμένη εταιρεία.
2: Α,
3: τώρα πες το μας έτσι.
2: Μ' αρέσει.
3: Merchandiser εδώ πέρα.
2: Το μάθαμε κι αυτό. Στη Merchandiser.
3: Merchandiser.
2: Και εγώ νόμιζα στη Mercedes δουλεύει για να δεις μέχρι που φτάνουν οι γνώσεις.
1: Ωραία, θα ήταν.
2: Βγαίνει ραντεβού η Μαρία ο Μανούσος με Γκομενέτο.
3: Μπράβο.
2: Και της λέει, αχ, λέει, δεύτερο ραντεβού και περνάω τέλεια. Και του λέει, μα βγαίνουμε πρώτη φορά.
3: Ναι.
2: Βγήκα και με μία άλλη πριν έρθω.
3: Α, ήταν δεύτερο της ημέρας γι' αυτό. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Γιατί τέτοιοι είστε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλά, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμία αγωνής. Στο Action Camara η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
9: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
10: Action Camara. Το διάβασμα χαρά μας.
11: Προσοχή! Λούκουμα δοπειρασμός. Αφράτιζε στη λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χορεύεις, τραγουδάς, ζεις με τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στη πιο όμορφη παρέα, τη δικιά μας, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, Τετάρτη 7 του Οκτώβρη και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, 3 ώρες γεμάτες με ελληνικά και αγαπημένα. Πάρτε γρήγορα καφεδάκι έτσι ωραίο μεσημεριανό, το δεύτερο φαντάζομαι, και λέτε να το απολαύσουμε μαζί. Νίκος Απέργης, Κατερίνα Λιόλιου, Γιάννης Φακίνος και Πάνος Κιάμος. Κάπως έτσι ξεκινάω την πρώτη μου ώρα με χαρά και τσεχπινιά και τώρα έρχονται αυτά τα χίλια. Παίζουν δυνατά και εσείς απολαμβάνετε παρέα μου.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3.

όνειρο ζώμη, με ξυπνάτε. Μιχάλης Χατζηγιάννης στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. Τρεις ώρες γεμάτες στον αέρα της πόλης. Μέχρι και τις 5 λοιπόν είμαστε μαζί. Και φυσικά περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλησπέρες και αφιερώσεις στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού, εκεί που τα μοιραζόμαστε όλα. Όμως και στα social περιμένω δικά σας follow σε Instagram, Facebook και TikTok. Αλλά και like να μεγαλώσει αυτή η τρανζιστοπαρέα. Τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται και παίζουν οι καμπάνες.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Για μένα είσαι τέλεια. Πέτρο Ιακωβίδη στον Τρανζίστορ 100,3 και πάμε λίγο στη Showbiz να ρίξουμε μία ματιά. Διότι φαίνεται ότι Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας έχουν φτάσει στο τέλος εποχής τους. Διότι ο Νίκος Καρβέλας μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΑΚΑ ζητάει 300.000 ευρώ από την Άννα Βύση. Εκείνη δεν θέλει να τα δώσει. Ήθελε η δική της πλευρά να δώσει εξοδικαστικά μία λύση. Ο Νίκος Καρβέλας όμως έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Οπότε έχει αποδεσμεύσει κιόλας και τους μουσικούς της, διότι δεν θα κάνει κάποιες συναυλίες προς το παρόν. Τι λέτε να γίνει με όλο αυτό, Ανούλα? Πάμε για βουτιά στο Αιγαίο.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Real News στον Τρανζίστορ 100,3. Παιδιά, δεν ξέρω πώς έχω καταφέρει να κρυώσω. Θα μου πεις πώς να έχεις καταφέρει με τέτοιο καιρό. Αλλά είναι δυνατόν να έχει με έξω χαρά Θεού και εγώ να έχω το λαιμό μου, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, πραγματικά, να μην μπορείς να πιεις ένα ποτό, να μην μπορείς να πιεις ένα φρέντο εσπρέσο. Έχω καταλήξει στον καπουτσίνο. Τι να κάνουμε τώρα. Ό,τι είναι. Εσείς σε τι φάση βρίσκεστε. Κάποιες γρήπες, κάποιες ιός έχουν ξεκινήσει. Περιμένω τα μηνύματά σας. Song of the Week έρχεται και το ακούμε παρέουλα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
2: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστο και εσύ με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ο Τζόνι ξεκίνησε τη μέρα με τσαγάκι με γεύση γεσεμί, πόνο στο λαιμό από χθες. Το γεσεμί θα σε σώσει, καημένη.
3: Εγώ ξέρω ότι όταν ήμουν νέα, πολύ νέα, είχα βγει ένα ραντεβού με έναν πολύ ωραίο τύπο.
2: Ναι.
3: Ωραίο μανάρι ήταν αυτό. Καθίσαμε για καφέ και τότε ήταν η εποχή του φραπέ, έτσι.
2: Και τι, ποιες φραπέ γεσεμί.
3: Εγώ ήπια το φραπέ μου.
2: Ναι.
3: Και λέει όλο ένα τίλιο.
2: Εσέ
3: αυτό ήταν. Δεύτερο
2: δεν
3: ραντεβού
2: προχώρησε.
3: Δεν υπήρξε. Ναι. Πού πας ρε φλόρε να βγάλει τη ζουλίδου έξω με το τίλιο.
2: Ο Τζόνι με γεσεμί για το λαιμό, η Μάγδα με γεσεμί κάθε βράδυ στα μπουζούκια που ήταν τα ωραία.
3: Πού είσαι ρε, για σε μήνα μας φτιάξεις τις νύχτες μας.
2: Για τα ποντίκια υπάρχει μια ειδική φάκα που πιάνει μόνο την ποντικομάνα. Ξέρεις πως λέγεται?
3: Μάνα φάκα.
2: Μάδα φάκα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
5: Μπράβο,
1: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
7: Σε συζητάν δικό.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
10: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
11: Action Camara. Και το διάβασμα χαρά μας.
12: Την εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
1: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
13: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ελληνικά και αγαπημένα. Παρούσα Γεωργία Γεωργιάδου, Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. Έχουμε φάει ήδη μία ώρα στον αέρα της πόλης. Άλλες δύο μας απομένουν με ελληνικά και αγαπημένα. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στην παρέα μου. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003. Την καλησπέρα μου να πω και στον Ντέο που μου λέει τα κοπλιμέντια του κλασικά. Έχω ένα meeting, λέει, οπότε δεν θα είμαι συντονισμένο με τα αυτιά, αλλά θα είμαι συντονισμένο με την ψυχή. Τελείωνε το meeting και συντονίσου πάλι γρήγορα, γιατί δεν θα τα πάμε καλά. Χρήστος Μενιδιάτης και ότι πιο όμορφο υπάρχει.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Κάθε νύχτα Μαργαρίτα, Χρήστος Μάστορας στο Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 και εσείς παραμένετε συντονισμένοι γιατί έρχεται Πέτρος Ιακωβίδης. Yeah!

Αυτό είναι το νερό από Κωνσταντίνο Αργυρό στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στον Αποστόλη Τότσικα, ο οποίος μίλησε για όλα και είπε και για τα παιδιά του. Έχουν λέει πολύ καλή τεχνική φλέβα. Για μένα το σημαντικό είναι να είναι ευτυχισμένο με αυτό που θα κάνουν με τη δουλειά τους, που ορίζει πάρα πολλούς παράγοντες στη ζωή. Πραγματικά, αν δεν κάνεις αυτό που αγαπάς, θα το κάνεις και σωστά. Και αν έχεις και μητέρα την Ρούλα Ρέβη και τον Αποστόλη Τότσικα για πατέρα, τι άλλο. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Παύλος Γκόρδης, αγαπημένος φίλος και καλλιτέχνης. Είναι το μπράβο και παίζει δυνατά. Bra

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα έχει βρει με τον εαυτό του Ηλίας ο Βρετός, τα έχουμε βρει και εμείς με τον εαυτό μας. Περιμένει λοιπόν από στιγμή σε στιγμή να γίνει πατέρας και γενικά πάρα πολλές εγκυμοσύνες φέτος. Όλοι γίνονται γονείς. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εμείς θα πάρουμε καμιά σειρά, θα γίνω ποτέ μάνα εγώ? Καλά, πλάκα κάνω. Είμαι μικρή ακόμα και δεν με δίνει η μάνα μου. Λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης, τι έχω στη συνέχεια? Καταρίνα Λιόλιο, Αντώνης Ρέμος και Απών. Όλα παίζουν εδώ τώρα όμως. Αγαπημένο, να περνάς, παίζει δυνατά.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τα κολλιασμένα. Αυτή είναι η κατάδα που απών εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας. Και γενικά όλη η Ελλάδα τώρα συζητάει, ρε παιδιά, για να βρει και Νίκο Καρβέλα. Τι θα γίνει πια. Όπου και να μπω και να δω ένα site, ένα blog, ένα vlog, ένα οτιδήποτε. Όλοι λένε για να βρει και Νίκο Καρβέλα. Λέτε, ρε παιδιά, να τα τσούγκρισαν για τα καλά. Γιατί αυτό το δίδυμο πραγματικά το έχουμε πολύ συνδεδεμένο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ένα χωρί τον άλλον. Θα δούμε στην πορεία. Πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι η Χρήστα, είμαι από τα Γιαννιτσά.
3: Τι δουλειά κάνεις?
2: Merchandiser.
3: Πώς?
2: Merchandiser.
4: Δηλαδή ελληνικά?
3: Merchandiser.
2: Πηγαίνω στα μαγαζιά και φτιάχνω τα ράφια μια συγκεκριμένη εταιρεία.
4: Α, τώρα πες το μας έτσι.
3: Μ' αρέσει αυτό.
4: Merchandiser εδώ πέρα.
3: Το μάθαμε κι αυτό. Στη Merchandiser.
4: Merchandiser.
3: Και εγώ νόμιζα στη Mercedes δουλεύει για να δεις μέχρι που φτάνουν οι γνώσεις.
2: Ωραία, θα ήταν.
3: Βγαίνει ραντεβού η Μαρία ο Μανούσος με Γκομενέτο.
4: Μπράβο.
3: Και της λέει, αχ, λέει, δεύτερο ραντεβού και περνάω τέλεια. Mm. Και του λέει, μα βγαίνουμε πρώτη φορά.
4: Ναι.
3: Βγήκα και με μία άλλη πριν έρθω.
4: Α, ήταν δεύτερο της ημέρας γι' αυτό. Εντάξει, οκ. Okay.
3: Γιατί τέτοιοι είστε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά, είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
13: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά, με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
14: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέτχελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
15: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
16: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί για τον μπαμπά. Μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ? Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
17: Action Gamara, ιστορικό κέντρο Δημητρίου Γούνα.

Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Σε ένα

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 και τις 5. Η ώρα 4 και 2 πρωτολεπτά μας απομένει άλλη μια ώρα στον αέρα της πόλης. Εσείς φυσικά κολώνες εδώ μαζί μου. Ελπίζω να μου είστε καλά, να πηγαίνει όμορφα αυτό το μεσημεράκι. Πού μου βρίσκεστε, τρώτε, πίνετε, τι κάνετε ρε παιδιά, είστε ακόμα στη δουλειά. Στείλτε ένα μήνυμα στο 693-693-1003, εκεί που τα λέμε όλα. Τώρα Θοδωρής Φέρης έρχεται. Είναι το Είπες, παίζει δυνατά και εμείς ακούμε τον ύμνο.

0: καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

όλα μαγικά, παιδιά. Όλα μαγικά. Μιχάλης Χατζηγιάννης στον τρανζίστορ 100,3. Γιώργια Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Περίπου μία ώριτσα στον αέρα της πόλης. Και εσείς παραμένετε εδώ γιατί έρχεται Νατάσα Θεοδωρίδου με φορτηγό.

Αλεξάνδρε, λοιπόν, και αναβίζεται στον τρανζίστορ 100,3. Συνεχίζουν για 7η μέρα της κινητοποίησης του Σιαλής με τα σκάφη τους να παραμένουν δεμένα στην παραλία εδώ της Θεσσαλονίκης και τις ιχθυόσκαλες να μένουν κλειστές. Οπότε για μια συμβολική κίνηση που θέλαν να δώσουν, οι Αλείς έστησαν ψισταριά στην πλατεία Αριστοτέλους και μοίρασαν ψημένα κρέατα στους πολίτες, θέλοντας να δείξουν, όπως λένε, την απουσία φρέσκων ψαριών από την αγορά. Έχουν και αυτοί οι άνθρωποι τα δικά τους προβλήματα και εσείς τα δικά σας, φαντάζομαι. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Τζάκιο και Ελένη Φουρέιρε εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τώρα, 4 και 35 πρώτα λεπτά. Για λίγο ακόμα στον αέρα της πόλης και φυσικά σας θέλω στην παρέα μου. Γι' αυτό μην διστάσετε να στείλετε το μήνυμά σας. Τι να κάνεις, λέει, ακούς το είπες και από πίσω σιγοτραγουδάς το όνα σου. Στέλλα, δεν μπορώ μαζί σου, σ' αγαπώ. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει και ο Τζόρτζ. Είναι, λέει, σύντο ακόμη δουλειά παρέα με Τρανζίστορ. Τζόρτζ, υπομονή, λίγο έμεινε. Παντελής Παντελίδης τώρα. Ίσως ήσουν κυρία. Αφιερωμένο.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Όπου και αν πας, εδώ θα γυρνάς. Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα, 5 παρατέταρτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατήσατε η παρεούλα και σήμερα. Αύριο λοιπόν, Πέμπτη, στις 2 ακριβώς σας περιμένω για ακόμα ένα μεσημεριανό σουσού. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι γιατί έρχεται Παναγιώτη Σίμω και Λένια Βίλιαμ στις 6 ακριβώς. Και εμείς τα λέμε αύριο τη γνωστή ώρα. Καλό υπόλοιπο σε όλους, καλό απόγευμα και πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Είναι τα κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ο Τζόνι ξεκίνησε τη μέρα με τσαγάκι, με γεύση γεσεμί, πόνο στο λαιμό από χθες. Το γεσεμί θα σε σώσει, καημένη.
2: Εγώ ξέρω ότι όταν ήμουν νέα, πολύ νέα, είχα βγει ένα ραντεβού με έναν πολύ ωραίο τύπο. Ωραίο μανάρι ήταν αυτό. Καθίσαμε για καφέ και τότε ήταν η εποχή του φραπέ, έτσι.
1: Και τι, ποιες φραπέ γεσεμί?
2: Εγώ ήπια το φραπέ μου. Και λέει όλο ένα τίλιο. Αυτό
1: παρακαλώ.
2: Ήταν δεύτερο ραντεβού, δεν υπήρξε. Πού πα ρε φλόρε να βγάλει τη ζουλίδου έξω με το τίλιο?
1: Ο Τζόνι με γεσεμί για το λαιμό, η Μάγδα με γεσεμί κάθε βράδυ στα μπουζούκια που ήταν τα ωραία.
2: Πού είσαι ρε, για σε μήνα μας φτιάξεις τις νύχτες μας.
1: Για τα ποντίκια υπάρχει μια ειδική φάκα που πιάνει μόνο την ποντικομάνα. Ξέρεις πως λέγεται?
2: Μάνα φάκα.
1: Μάδα φάκα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για σε γάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλιμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννη Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμία αγωνής. Στο Action Καμάρα η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
10: Action Καμάρα, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
11: Action Καμάρα, και το διάβασμα χαρά μας.
12: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
13: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
14: Stores. Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
15: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

δική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο

0: ερωτευμένα.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
0: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί. Σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
1: Είμαι η Χρήστα, είμαι από τα Γιαννιτσά.
2: Τι δουλειά κάνεις?
1: Merchandiser.
2: Πώς?
1: Merchandiser.
3: Δηλαδή ελληνικά?
2: Merchandiser.
1: Πηγαίνω στα μαγαζιά και φτιάχνω τα ράφια για την συγκεκριμένη εταιρεία.
3: Α, τώρα πες το μας έτσι.
2: Μ' αρέσει.
3: Merchandiser εδώ πέρα.
2: Το μάθαμε κι αυτό. Στη Merchandiser.
3: Merchandiser.
2: Και εγώ νόμιζα στη Mercedes δουλεύει για να δεις μέχρι που φτάνουν οι γνώσεις.
1: Ωραία, θα ήταν.
2: Βγαίνει ραντεβού η Μαριό Μανούσος με Γκομενέτο.
3: Μπράβο.
2: Και της λέει, αχ, λέει, δεύτερο ραντεβού και περνάω τέλεια. Mm. Και του λέει, μα βγαίνουμε πρώτη φορά.
3: Ναι.
2: Βγήκα και με μία άλλη πριν έρθω.
3: Α, ήταν δεύτερο της ημέρας γι' αυτό. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Γιατί τέτοιοι είστε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
4: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
5: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα. Στα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
6: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
7: Action Camara.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
10: Ωραία, μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει,

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: στο 100,3. Εδώ είμαστε λοιπόν. Νοσταλγικά ξεκινήσαμε με Σάκη Ρουβά, Τετάρτη 7 του Οκτώβρη. Η Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντι μου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Εδώ είμαστε.
1: Ναι, τι να κάνουμε, να μην είμαστε εδώ.
0: Ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που ενδιαφέρεται για σένα για να παίρνεις την καλύτερη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Και αυτό είναι οριακά μονόδρομος πια. Mr. Grand Μασούτης από το δόμο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Τα προϊόντα ιδιωτικής ειδικότητας του Μασούτη που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Μη σου πω είναι και πολύ καλύτερα από πολλά επώνυμα. Και εκτός ότι παίρνεις την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή, παίρνεις και διπλούς πόντους στη Mastercard. Άρα παίρνεις πολύ πιο εύκολα και τα κουπόνια των 6 ευρώ. Έτσι. Γιατί για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ. Στέλλα Καλή έρχεται, δεν παλεύεται. Στέλλα Καλή, υπάρχει ολοκένουργιο και ολόφρεσκο βίντεο στο YouTube κανάλι του Daily Couscous. Μπορείς να το απολαύσεις, να κάνεις τα like, τα hype. Τα έχουμε πει. Μέχρι αύριο είναι το hype. Δηλαδή αύριο εξαφανίζεται που είναι
1: Πέμπτη. Μία
0: εβδομάδα ξυπνάμε. Ό,τι προλάβουμε σήμερα. Ό,τι προλάβουμε σήμερα. Λοιπόν, μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου. Στέλλα Καλή, πάμε να ακούσουμε. Δεν παλεύεται, δεν πας πουθενά.

0: Καημένες Μέλισσες 30-40, τι χαμό είχε κάνει και αυτό το τραγούδι. Ναι, πόσο κόσμο είχε παντρέψει.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Πότε ξεκινάνε άραγε οι Μέλισσες και ποιοι θα είναι που θα πλαισιώσουν αυτό το σχήμα άραγες. Την έχω την απορία.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, περιμένουμε κάπως πώς και πώς και αυτή την. Γιατί λένε ότι θα είναι έτσι παλιές καλές Μέλισσες.
0: Θα δούμε.
1: Ναι, anyway.
0: Κοντός ψαλμός, αλληλούια που λένε.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις, να σε ρωτήσω και θέλω να μας πει και ο κόσμος. Αν ο πρώτος καφές που θα πιείς μες την ημέρα, η πρώτη γουλιά καφέ, ρε παιδί μου, που θα πιείς, δεν είναι ο καφές που σου αρέσει. Ή δεν είναι μια ωραία ποικιλία καφέ. Ξενερώνεις. Είναι αυτό που θες, δεν θα σου πάει καλά
0: δεν
1: η μέρα.
0: Δεν είμαι τόσο του καφέ εγώ. Δεν είμαι τόσο του καφέ. Αλλά εγώ είμαι και πολύ παραδοσιακό στον καφέ. Εγώ πίνω ελληνικό.
1: Ναι, όντως πίνεις ελληνικό. Και έξω πίνεις ελληνικό.
0: Έξω όχι, ποτέ δεν πίνω ελληνικό.
1: Α, σπίτι σου, ναι.
0: Ποτέ, γιατί είναι χάλια ο ελληνικός.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Εγώ παίρνω ελληνικό από συγκεκριμένο καφεκοπτίο, συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή είμαι πολύ πολύ περίεργος. Και φυσικά με τα ωραία μου κουλουράκια κανέλας. Που είναι τα αγαπημένα μου, που σου ξέρεις.
1: Νομίζω να το αρέσουν μάτια.
0: Όχι, τα ωραία μου μάτια είναι άλλα. Λοιπόν, ανοιχτή ακρόαση, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης και θέλω να σου πω, νιώθω ότι το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερος κόσμος συγκατοικεί.
1: Συγκατοικεί.
0: Ναι, η Ελλάδα δεν ήταν φαμίλια σε αυτό το πράγμα.
1: Περίμενε, δεν εννοείς ζευγάρια, εννοείς.
0: Δεν εννοώ σε ζευγάρια, παιδιά.
1: Μα είναι πάρα πολύ λογικό αυτό που λες.
0: Λόγω των τιμών του ενοικίου. Θεωρώ ότι η συγκατοίκηση δοκιμάζεται σε πολλά πράγματα.
1: Έχεις συγκατοικήσει ποτέ?
0: Εγώ.
1: Με φίλος?
0: Όχι.
1: Εγώ έχω συγκατοικήσει.
0: Έχω φιλοξενήσει, δεν έχω συγκατοικήσει.
1: Έχω συγκατοικήσει 3 χρόνια με κολλητή μου.
0: Με σχέση έχω συγκατοικήσει. Που εκεί ήθελα να φάμε τις σάρκες μας. Δηλαδή ήταν η κατάσταση λίγο δύσκολη, γιατί εγώ είμαι λίγο περίεργος άνθρωπος. Θέλω το χώρο μου, το χώρο μου. Άστα, τι να σου λέω τώρα. Περίεργος πολύ. Είμαι δύσκολος άνθρωπος.
1: Α, το πούμε στην πορεία.
0: Ναι.

0: που δεν εγκρίνεται.
1: Δεύτερο ημέρα εκπομπή, ένα τελικό κούσκους είναι στην παρέα σου. Εδώ μιλάμε για τα θέματα της εγκατοίκησης.
0: Ναι, ναι. Χαμός κοίτα.
1: Άκου, για μένα πρέπει να υπάρχουν όρια και σεβασμός. Δηλαδή δεν μπορείς να. Επειδή εσύ βαριέσαι να πλένεις, δεν σου λέω, ένα πιάτο έχεις δοκιμάσει. Δεν αφήνεις μια στίβα. Ο άλλος τι είναι, δουλάρα να κάτι τα πλένει κάτι και λίγο. Γιατί εσύ ας πούμε βαριέσαι. Ή ναι. Καλός ή κακός μπαίνεις με έναν άλλον άνθρωπο. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στην τουαλέτα και να μην τα αφήνεις όλα καθαρά φεύγοντας.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Έχει να κάνει βέβαια και με το επίπεδο της οικειότητας που μπορεί να έχεις με τον άλλον. Συμφωνώ 100%.
1: Είναι σεβασμός, δηλαδή.
0: Ναι. Αλλά η συγκατοίκηση είναι και πολύ ωραίο πράγμα. Και δει, ναι, δεν θα σου πω τώρα με το συντροφό σου κλπ. Εντάξει, εκεί πας σε ένα άλλο επίπεδο. Αλλά με ένα φίλο σου ή με μια φίλη σου είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, Παναγιώτη.
1: Είμαι
0: στη δική μου περίπτωση.
1: Πιέζομαι.
0: Γι' αυτό σου λέω είναι το επίπεδο της σχέσης. Εμένα, ας μην συγκατοίκηση δική μου, ήταν ρε παιδί μου, δεν έδινα τίποτα. Όποτε ήθελα έμπαινα, όποτε ήθελα έβγαινα, δεν είναι αυτό. Έκανε ο καθένας αυτό που ήθελε. Είχαμε το χώρο μας, το χρόνο μας, δεν υπήρχε κανένα.
1: Εντάξει, μιλάς για ένα πολύ open space πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Σε μια συγκατοίκηση σε ένα απλό διαμέρισμα, ας πούμε, που θα είναι δύο άνθρωποι.
0: Σε ένα απλό διαμέρισμα μένουμε. Δεν λέω για ζευγάρι, έτσι.
1: Όχι, το κατάλαβα.
0: Καθόλου.
1: Είπε στο Δωρή Φέρης και επιστρέφω.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Του μεταξύ βλέπω ανεβάζουν συνέχεια ένα κάτι κλειδιά. Δεν το έχω ακούσει παιδιά το τραγούδι αυτό ακόμα. Να ξέρετε κι εγώ.
1: Ναι.
0: Μου έχουν στείλει μηνύματα ότι είναι super hit. Δεν το έχω ακούσει όμως. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Απόν δεν μας έχει απογοητεύσει.
1: Καθόλου.
0: Μέχρι στιγμή.
1: Απογοητεύσει. Φοβερά αστεία.
0: Όχι γιατί, αυτή είναι η αναβίση.

0: Λένε ζευγαρά, θα.
1: Να σου πω κάτι. Διάβαζα μια έρευνα που έλεγε ότι.
0: Η Λένε η μικρή εξερευνήτρια.
1: Ναι, άκου τώρα γιατί δεν ξέρω. Γενικώς έχουμε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, έρθει πολύ πιο κοντά στο gentle parenting. Το gentle parenting είναι και καλά, αφού γκράζομαι το συναισθημά σου, έλα αγάπη μου να το συζητήσουμε, τέλος πάντων, και όλα αυτά τα σχετικά. Που εγώ θυμάμαι ότι η μάνα μου μου έλεγε τι, να φας ένα χαστούκι και θα σου γυρίσει το κεφάλι τρεις βόλτες.
0: Η Σίδωρη Ιάνκιν θελέγοντα, κατανοώ την ανάγκη σου να μην φας μπάμιες, αλλά ναι, σε παρακαλώ πολύ, θέλω να τις δοκιμάσεις πριν να φύγει.
1: Ακριβώς. Ότι, ρε παιδί μου, γενικώς είναι ένα μοντέλο το οποίο θα αποτύχει και ήδη ξεκινήσει, λέει, και αποτυγχάνει το συγκεκριμένο μοντέλο, γιατί κάπου δεν είναι διακριτά τα όρια, ναι, και πρέπει να υπάρχουν όρια στα παιδιά. Οπότε...
0: Μαρίλια Ιωκάστη. Μαρίνα μου.
1: Ναι. Το Μαρίνα είναι απλό, Παναγιώτη μου.
0: Όχι, Μαρίλια Ιωκάστη, Μαρίνα, πάντα βάζουν και ένα.
1: Που είναι μια τέτοια. Και το Γεώργιε.
0: Ναι. Που τη λέει, ας πούμε, κατανοώ την ανάγκη σου να μην πα σχολείο.
1: Ναι.
0: Κυρία Μαρία, δεν θέλει και οφείλω να σεβαστώ το εσωτερικό.
1: Ξέρετε, υπάρχουν σχολεία που όντω. Υπάρχουν ένα-δύο σχολεία.
0: Ναι, θεωρώ ότι κάποια πράγματα αρχικά. Ένα παιδί 5 χρονών, 6 ή 7.
1: Δεν θέλει να πάει σχολείο.
0: Δεν έχει ούτε συναισθηματική νοημοσύνη. Οριακά δεν έχει φτιάξει την νοημοσύνη του 100%. Δεν μπορεί λοιπόν να λες θέλει, δεν θέλει. Τι θέλει, δεν θέλει. Και δηλαδή, καλό ή κακό, στη ζωή μα τα θέλω. Και εγώ θέλω να κάθομαι και να με πληρώνει ένα άνθρωπο επειδή κάθομαι. Γιατί κάθομαι ωραία. Δεν με πληρώνει ένα χριστιανό επειδή κάθομαι εγώ ωραία. Δεν είναι έτσι η ζωή. Δηλαδή, η πραγματικότητα ξεπερνάει. Εδώ είναι φαντασμακό. Δηλαδή, φτιάχνει ανθρώπου που. Τους φτιάχνεις κατασκευασμένους να δυστυχήσουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Σε αυτό το πλαίσιο εκεί λοιπόν σου λέω ότι αποτυγχάνει.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξέρω.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Ο Τζόνι ξεκίνησε τη μέρα με τσαγάκι με γεύση γεσεμί, πόνο στο λαιμό από χθες. Το γεσεμί θα σε σώσει, καημένη.
3: Εγώ ξέρω ότι όταν ήμουν νέα, πολύ νέα, είχα βγει ένα ραντεβού με έναν πολύ ωραίο τύπο.
2: Ναι.
3: Ωραίο μανάρι ήταν αυτό. Καθίσαμε για καφέ και τότε ήταν η εποχή του φραπέ, έτσι.
2: Και τι, ποιες φραπέ γεσεμί?
3: Εγώ ήπια το φραπέ μου.
2: Ναι.
3: Και λέει όλο ένα τήλιο.
2: Εσέ
3: αυτό
2: παρακαλώ.
3: Ήταν δεύτερο
2: δεν
3: ραντεβού,
2: προχώρησε.
3: Δεν υπήρξε. Ναι. Πού πας ρε φλόρε να βγάλει τη ζουλίδου έξω με το τήλιο?
2: Ο Τζόνι με γεσεμί για το λαιμό, η Μάγδα με γεσεμί κάθε βράδυ στα μπουζούκια που ήταν τα ωραία.
3: Πού είσαι ρε, για σε μήνα μας φτιάξεις τις νύχτες μας.
2: Για τα ποντίκια υπάρχει μια ειδική φάκα που πιάνει μόνο την ποντικομάνα. Ξέρεις πως λέγεται?
3: Μάνα φάκα.
2: Μάδα φάκα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
5: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί για τον μπαμπά, μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ? Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
6: Action Gamara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γου.

Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτιζε τι λουκουμάδες βουτυγμένοι στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης. Νέα

0: Και τώρα το contouring.
1: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μαζί στον 100,3 και είμαστε εδώ. Νίκος Βέρτης, έλα. Ένα daily couscous είναι εδώ, ενωμένο δυνατό.
1: Ναι, ένας Νίκος Βέρτης, ο οποίος είναι παιδιά sold out έτσι πάνω στην Θεσσαλονίκη. Back to back, δεν υπάρχει αυτό τώρα που συμβαίνει εκεί πέρα. Αλλά εντάξει, η Θεσσαλονίκη δεν μας απογοητεύει και ποτέ άραγε. Άλλωστε. Κοπέλα, πρόβλημα. Έτσι, ένας Μασούτης, παιδιά, είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης είναι εδώ. Ένας Μασούτης είναι δίπλα μας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας Μασούτης που μπαίνουμε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Ένας Μασούτης.
0: Θέλω να ξέρεις, έχει το φωτιστικό που έχουμε στο στούντιο.
1: Ναι.
0: Έχει Bluetooth. Και για κάποιο λόγο συνδέεται με το Bluetooth του ισογείου, του πρώτου, δεν ξέρω πιανού. Και ακούμε από το τέτοιο.
1: Αυτοί δεν το καταλαβαίνουν ότι συνδέονται με εμάς.
0: Μάλλον όχι. Δεν ξέρω γιατί.
1: Κοιτάω να πούμε κάτι. Ναι, συγγνώμη. Ήθελα λοιπόν να πω. Τι να ήθελα να πω, Ιδόλια. Ήθελα να πω ότι μπαίνετε και βγαίνετε κερδισμένοι με τη μάσκα που είναι το μεγαλύτερο πλέον. Εμείς δεν το ξεχνάτε αυτό. Ένα Μασούτη που είναι προσβάσιμο σε όλους. Και αν έχετε και το πλικέ του Μασούτη, παιδιά, έχετε και σε όλα τα καταστήματα του Μασούτη. WiFi. Εντάξει. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα και ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο με ένα daily throwback. Εδώ.
0: Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα στο θέμα, το ξεχνάς.

0: Δύσκολα φεγγάρια, αυτό είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ λοιπόν, daily couscous στο Facebook. Daily κάτω παυλακούς στο blog, στο Instagram. Daily couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπαίνετε και μας στέλνετε τις προτάσεις σας για το daily throwback.
0: Λοιπόν.
1: Bon.
0: Άκου τώρα να δεις. Θα σε πάω, δεν θα σε πάω πολύ πολύ μακριά.
1: Όταν δεν θα σε πάω πολύ μακριά, τι εννοείς?
0: Κάτσε το πρώτο ημερομηνία. 2000.
1: Το 2000, δεν είναι και πολύ δύσκολο.
0: Γιώργος Θεοφάνους λοιπόν.
1: Ναι. Άντρες καλλιτέχνης ή γυναίκα?
0: Άντρες.
1: Πάμε στον άντρα καλλιτέχνη πάλι.
0: Άντρες.
1: Άντρες.
0: Άντρες.
1: Μάλιστα.
0: Ακούω συνέχεια τη δική σου τη φωνή. Από ένα μήνυμα
1: στον τηλεφωνητή.
0: Ναι. Στον καναπέ τα ρούχα όλα πεταμένα και τα τσιγάρα όνειρα μισοσβησμένα. Και κάποιοι φίλοι που δεν είχαν ιδέα πήραν τηλέφωνο
1: να βγούμε όλοι παρέ.
0: Έτσι. Τι να τους πω? Που στη ζωή μου μαχαιρώνεις ή μήπως είσαι κουρασμένη και ξαπλώνεις?
1: Είναι η One.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Τώρα προσπαθώ.
0: Εγώ τώρα έχω μία θύμηση που μου το έχεις βάλει και εσύ αυτό πέρυσι.
1: Είναι ή το δεν μπορώ χωρίς εσένα. Δεν μπορώ χωρίς εσένα. Αυτό ναι. Είναι.
0: Όχι.
1: Ωραία. Αυτό σου είχα βάλει εγώ λοιπόν. Είναι ή το έχω τόσα να σου πω.
0: Αυτό είναι.
1: Τα δεν σπουδαία.
0: Το δωμάτιο, μια θηλιά. Α, και να σου να εδώ.
1: Α, και να σου να εδώ. Έχω τόσα να σου πω. Τι ωραία τραγουδί είχε γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους.
0: Τι ωραίες μπαλάντες είχε γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους.
1: Ναι.
0: Και pop μπαλάντες, έτσι. Που η pop μπαλάντα είναι και δύσκολο τέτοιο.
1: Πολύ ωραία τραγουδί.

0: Αυτό είναι το πρόστιμο, αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Τετάρτη σήμερα, 7 του Οκτώβρη.
1: Μέσα τη εβδομάδα, παιδιά. Έτσι, οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος εδώ τη εβδομάδα. Σε αυτή την σκιά του αναδρόμου. Και. Κάτσε, γιατί τώρα το ψάχνω αυτό.
0: Λοιπόν, άκου, σε μια μικρή μελέτη στο UCL, οι άνθρωποι ηλικίας 50 έως 83 ετών φορούσαν καταγραφείς δραστηριότητας και έκαναν καθημερινά τεστ μνήμης. Όταν λοιπόν κινούνταν πιο έντονα το συνηθισμένο, είχαν κατά μέσο όρο καλύτερες επιδόσεις την επόμενη μέρα. Δηλαδή, περισσότερος ύπνος συνδέεται επίσης με καλύτερα αποτελέσματα. Άρα, δηλαδή, είχαν καλύτερη μνήμη.
1: Όταν έχεις περισσότερη κίνηση,
0: όταν έχεις περισσότερη κίνηση και καλύτερο ύπνο.
1: Okay.
0: Δεν είναι εγγύηση αυτό, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα ένδειξη για τις καθημερινές συνήθειες.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και φυσικά λέει ότι όσο μεγαλώνεις ηλικιακά, καλό θα είναι να μην αλλάζεις τα πράγματα θέση.
1: Ναι, ώστε
0: να μην του αλλάζει θέση. Τα κλειδιά σου να τα έχεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Τα ρούχα σου σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
1: Ώστε να πάθεις άνοια να.
0: Όχι να πάθεις άνοια, να μην αλλάζει τις συνήθειές σου. Η αλλαγή του συνήθειας δημιουργεί σύγχυση στον εγκέφαλο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Έτσι λέει το UCL. Ξέρουμε.
1: Okay.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελείωσκο είναι εδώ, είμαστε εδώ και είμαστε και επιστημονική εκπομπή πια.
1: Βεβαίως. Εννοείται
0: με τα
1: είμαστε.
0: UCL μας, με τα Kings, με τα όλα.
1: Εντάξει, απλά αυτό που έλεγες πριν από λίγο. Εγώ, ας πούμε, είμαι ένας άνθρωπος που δυστυχώς δεν μπορώ να λειτουργήσω με πολύ πρόγραμμα και πολύ θέση στα πράγματα. Λόγω της νευροδιαφορετικής, έτσι, νευροδιαφορετικότητας που υπάρχει στον εγκέφαλό μου. Λόγω της ΔΕΠ, ας πούμε. Ναι. Που το ξέρεις πια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να πάρεις πιστοποίηση για πιστοποίηση. Βασικά δεν ξέρω να πιστοποίηση. Διάγνωση.
0: Για ΔΕΠΗ.
1: Ναι, βέβαια. Λόγω του. Γιατί τα social media και το κινητό προκαλούν συμπεριφορές ΔΕΠΗ, αλλά δεν είναι διάσπαση εγκληματικής προσοχής, ας πούμε, και υπερκινητικότητα. Έχει να κάνει καθαρά με το κινητό. Και έχει να κάνει. Στο λέω γιατί το συζητούσα πρόσφατα με την ψυχιατρό μου, γιατί το είχα κάνει εγώ. Και τι θες παραπάνω από 6 με 7 ραντεβού με ψυχίατρο για να μπορέσει να το διακρίνει.
0: Ναι, ψυχίατρο. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Ελένα Παπαρίζου.

0: παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτός είναι ο Πέτρος Σακοβίδης, ένα αντίληκος που είναι στην παρέα σου.
1: Σε έτσι κάτι.
0: Ναι.
1: Ποια ηλικία θεωρείς ότι είναι η πιο καλή για, τον, για σένα ρε παιδί μου και γιατί, ποια είναι η πιο παραγωγική ηλικία? Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο πια που μπορούμε
0: θεωρητικά
1: να...
0: η καλύτερη...
1: η δεκαετία, ας πούμε.
0: Κοίτα, έχει να κάνει με τον άνθρωπο και το πότε ολοκληρώνει. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στα 35,
1: Ισχύει.
0: Στα 36.
1: Ισχύει.
0: Οπότε δεν μπορεί να πεις ότι έχουν παραγωγική ηλικία 20 με 35.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που τους ξεκινάνε και στα 25 και στα 30 επίσης. Γιατί τότε μπορεί το εγκέφαλός τους να κάνει adapt και κάπως λίγο να τους είναι πιο εύκολη.
0: Εντάξει. Όλο έχει να κάνει και με το τι δουλειά κάνεις. Γιατί υπάρχουν κάποιες δουλειές που είναι, δηλαδή, η κομμωτική. Δεν είναι θέμα σπουδών, είναι θέμα εμπειρίας, θέμα πόσο πιάνουν τα χέρια, να σου το πω έτσι.
1: Τα λένε.
0: Το make-up το ίδιο. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι, ναι, μεν υπάρχουν νέα προϊόντα τα οποία διαφοροποιούνται, αλλά ο τρόπος που θα η καλλιτικότητα το ένα το άλλο έχει να κάνει με την αντίληψη πάνω στο δέρμα.
1: Καλά, και όσον αφορά, ας πούμε, τους make-up artists, για παράδειγμα, που το βλέπουμε πάρα πολύ στο TikTok, οι περισσότεροι είναι αυτοδίδακτοι πλέον, γιατί έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ μικροί και κάνουν έτσι.
0: Οπότε, δηλαδή, σε κάποια επαγγέλματα διαφοροποιείται.
1: Νομίζω πως δεν έχει να κάνει μόνο με το επάγγελμα. Δηλαδή, ας πούμε, κάποτε λέγαμε ότι στη γυναίκα μέχρι τα 30 πρέπει να έχει κάνει τα πάντα ή ο άντρας αντίστοιχα. Τώρα θεωρώ ότι αυτή η δεκαετία του 30 με 15 ετία, μάλλον 30 με 45, είναι αυτή η 15 ετία που εκεί μπορείς να ανθίσεις.
0: Κοίτα, για μένα το ιδανικό είναι μέχρι τα 55 σου να έχεις κάνει ό,τι χρειάζεται, ώστε από τα 55 και μετά να παίρνεις ένα πολύ καλό μισθό και να δουλεύεις όσο τον λιγότερο. Για να μπορείς να. Δεν σου λέω να μην ζεις καθόλου μέχρι τα 55, αλλά με μια φθήνουσα πορεία από τα 47 μέχρι τα 55 να δουλεύεις λιγότερο και να αμείβεσαι περισσότερο, μέχρι τα 55 από εκεί και πέρα να δουλεύεις το ελάχιστο δυνατό και να αμείβεσαι το περισσότερο.
1: Και να ζεις και τη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Ναι, συμφωνώ.

0: Μπάζει στο 100,3 και με Κέτι Γκαρμπή φτάσαμε στο φινάλι. Υποσυνείδητο, λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8.
1: Κέτι Γκαρμπή.
0: Τι κάνει καλά.
1: Ναι, όχι, έχει κάτι σε.
0: Θα είναι με τον Νικηφόρο. Είπαμε στην Άνοδο και τον Αναστάσιο Ράμου.
1: Δεν το ήξερα. Το έχουμε πει.
0: Το έχουμε πει.
1: Το έχουμε πει,
0: Το έχουμε πει. Έχουμε πει ότι έχουν κάνει και τη φωτογραφία για την αφισά του.
1: Α, δεν είναι. Το κεφάλι μου δεν είναι. Τέλο πάντων, σε κάθε
0: φορά. Νομίζω βέβαια μόνο το χέρι που έχει φάει η Κέντι Γκαρμπή κάνει μία αποχή από όλα.
1: Λογικό.
0: Για να βρει τον εαυτό τη που λέμε.
1: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, αυτοί ήμασταν εμεί για σήμερα.
0: Θα αυτό ήταν λοιπόν. Ένα τέλειο κουσκού ήταν στην παρέα σου. Αύριο 6 ώρα αν θα είμαστε και πάλι εδώ. Λάπης Δημητριάδης έρχεται και μιξάρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο Τρανζίστορ. Ζήστο με Τρανζίστορ. Από εμάς.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
1: Είμαι η Χρήστα, είμαι από τα Γιαννιτσά.
2: Τι δουλειά κάνεις?
1: Merchandiser.
2: Πώς?
1: Merchandiser.
3: Δηλαδή ελληνικά?
2: Merchandiser.
1: Πηγαίνω στα μαγαζιά και φτιάχνω τα ράφια για συγκεκριμένη εταιρεία.
2: Α, τώρα πες το
3: μας έτσι.
2: Μ' αρέσει.
3: Merchandiser εδώ πέρα.
2: Το μάθαμε κι αυτό. Στη Merchandiser.
3: Merchandiser.
2: Και εγώ νόμιζα στη Mercedes δουλεύει για να δεις μέχρι που φτάνουν οι γνώσεις.
1: Ωραία, θα ήταν.
2: Βγαίνει ραντεβού η Μαρία ο Μανούσος με Γκομενέτο.
3: Μπράβο.
2: Και της λέει, αχ, λέει, δεύτερο ραντεβού και περνάω τέλεια. Mm. Και του λέει, μα βγαίνουμε πρώτη φορά.
3: Ναι.
2: Βγήκα και με μία άλλη πριν έρθω.
3: Α, ήταν δεύτερο της ημέρας γι' αυτό. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Γιατί τέτοιοι είστε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για σε γάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά, με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Ρεγκίνα Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
13: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. Τέσσερις ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέθιελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουντερία με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
14: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του ευόσμου στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον Τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
15: Είναι στα χαράματα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Ο Τζόνι ξεκίνησε τη μέρα με τσαγάκι, με γεύση γεσεμί, πόνο στο λαιμό από χθες. Το γεσεμί θα σε σώσει, καημένη.
2: Εγώ ξέρω ότι όταν ήμουν νέα, πολύ νέα, είχα βγει ένα ραντεβού με έναν πολύ ωραίο τύπο.
1: Ναι.
2: Ωραίο μανάρι ήταν αυτό. Καθίσαμε για καφέ και τότε ήταν η εποχή του φραπέ, έτσι.
1: Και τι, ποιο φραπέ γεσεμί.
2: Εγώ ήπια το φραπέ μου.
1: Ναι.
2: Και λέει όλο ένα τίλιο.
1: Εσέ
2: αυτό ήταν. Δεύτερο
1: δεν
2: ραντεβού
1: προχώρησε.
2: Δεν υπήρξε. Ναι. Πού πας ρε φλόρε να βγάλει τη ζουλίδου έξω με το τίλιο.
1: Ο Τζόνι με γεσεμί για το λαιμό, η Μάγδα με γεσεμί κάθε βράδυ στα μπουζούκια που ήταν τα ωραία.
2: Πού είσαι ρε, για σε μήνα μας φτιάξεις τις νύχτες μας.
1: Για τα ποντίκια υπάρχει μια ειδική φάκα που πιάνει μόνο την ποντικομάνα. Ξέρεις πως λέγεται?
2: Μάνα φάκα.
1: Μάδα φάκα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Λάμπης Δημητριάδης.
4: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
1: Είμαι η Χρήστα, είμαι από τα Γιαννιτσά.
2: Τι δουλειά κάνεις?
1: Merchandiser.
2: Πώς?
1: Merchandiser.
3: Δηλαδή ελληνικά?
2: Merchandiser.
1: Πηγαίνω στα μαγαζιά και φτιάχνω τα ράφια μια συγκεκριμένη εταιρεία.
2: Α, τώρα πες
3: το μας έτσι.
2: Μ' αρέσει.
3: Merchandiser εδώ πέρα.
2: Το μάθαμε κι αυτό. Στη Merchandiser.
3: Merchandiser.
2: Και εγώ νόμιζα στη Mercedes δουλεύει για να δεις μέχρι που φτάνουν οι γνώσεις.
1: Ωραία, θα ήταν.
2: Βγαίνει ραντεβού η Μαρία ο Μανούσος με Γκομενέτο.
3: Μπράβο.
2: Και της λέει, αχ, λέει, δεύτερο ραντεβού και περνάω τέλεια. Mm. Και του λέει, μα βγαίνουμε πρώτη φορά.
3: Ναι.
2: Βγήκα και με μία άλλη πριν έρθω.
3: Α, ήταν δεύτερο της ημέρας γι' αυτό. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Γιατί τέτοιοι είστε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ο Τζόνι ξεκίνησε τη μέρα με τσαγάκι με γεύση γεσεμί. Πόνο στο λαιμό από χθες. Το γεσεμί θα σε σώσει, καημένη.
2: Εγώ ξέρω ότι όταν ήμουν νέα, πολύ νέα, είχα βγει ένα ραντεβού με έναν πολύ ωραίο τύπο.
1: Ναι.
2: Ωραίο μανάρι ήταν αυτό. Καθίσαμε για καφέ και τότε ήταν η εποχή του φραπέ, έτσι.
1: Και τι, ποιε φραπέ γεσεμί.
2: Εγώ ήπια το φραπέ μου.
1: Ναι.
2: Και λέει όλο ένα τίλιο.
1: Εσέ
2: αυτό ήταν. Δεύτερο
1: δεν
2: ραντεβού
1: προχώρησε.
2: Δεν υπήρξε. Ναι. Πού πα ρε φλόρε να βγάλει τη ζουλίδου έξω με το τίλιο.
1: Ο Τζόνι με γεσεμί για το λαιμό, η Μάγδα με γεσεμί κάθε βράδυ στα μπουζούκια που ήταν τα ωραία.
2: Πού είσαι ρε, για σε μήνα μας φτιάξεις τις νύχτες μας.
1: Για τα ποντίκια υπάρχει μια ειδική φάκα που πιάνει μόνο την ποντικομάνα. Ξέρεις πως λέγεται?
2: Μάνα φάκα.
1: Μάδα φάκα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Νυχτερινό τρανζίστορ.

μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.